Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, 20 λεπτά πριν από τις 6. Καλή σας Τρίτη, 9 του Ιούνιου σήμερα. Σήμερα γιορτάζει η Ροδάνθη. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά σήμερα το πρωί, σε λίγο δηλαδή, και θα δει

το άλωμά της σιγά σιγά. Τοπικές βροχές στα ορεινά σε Αττική και σε Θεσσαλονίκη, μέχρι και 32 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα.

Ζέστη θα επικρατήσει και σήμερα 9 του μηνού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αφού η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Να σας πω ότι θα έχουμε και τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενδεχομένως να εκδηλωθούν σε περιοχές στα ηπειρωτικά.

15 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα μου γράφει ο Χρήστος Πάλα στην πόλη της Καλαμάτας. Ενώ ο φίλος μας ο Σάβας στην Θεσσαλονίκη αναρωτιέται αν ο πρόεδρος έχει χτυπήσει κάρτα. Όχι ακόμα, Σάβα μου. Σε λίγο, σε λίγο. Γιάννης Μανολόπουλος στην Καλαμάτα στέλνει την αγάπη του και την καλημέρα του σε όλους τους καλούς τους συναδέλφους. Καλημέρα μου γράφει η κυρία Ελένη στα Γρεβενά. Καλημέρα κυρία Ελένη μου. Ακροατής αναρωτιέται, το παιχνίδι Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς έχει τελειώσει ή βαράνε βολές ακόμα?

0: Καλημέρα στην Πάτρα μας και στην κυρία Βαλεντία. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
1: Φύγε και πίσω μη γυρίσεις να μου μιλήσεις.
0: Να καλημερίσω τον Σταμάτη, τον Ναύπλιο και τον Χρήστο στην Τρίπολη.

ραδιοφωνικός μας φίλος ο Μάκης μου γράφει καλημέρα σε όλους. Μάκης Ταρίφας Πειραιάς. Ο Γιαννακόπουλος εξακολουθεί να βαράει βολές. Καλημέρα Μάκη μου, καλημέρα στον Πειραιά.

καλή σας μέρα. 10 λεπτά πριν από τις 6 πρωινού ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 5 και 35 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Να καλημερίσω την κυρία Τριάδα στην Αλεξανδρούπολη, τον Χρήστο στο Χαλάνδρι και τον Σταμάτη στον Πειραιά. Πάμε τώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέο αιματοκύλισμα στο Νότιο Λίβανο, 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα, το Ιράν προειδοποιεί.

Ουκρανία. Ο Ζέλενσκι είχε μια πολύ θετική συζήτηση με τους Βίτκοφ και Κούσνερ. Αβεβαιότητα αλλά και ανακούφιση στην Wall Street. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βίωσαν την δεύτερη πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Στην Ουάσιγκτον σβήνουν το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το κέντρο Κένεντι μετά από δικαστική απόφαση. Ο Σι Τζινπίνγκ στέλνει μήνυμα ισχύως και συμμαχίας από την Βόρεια Κορέα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92, ο Φουρνιέ υπέγραψε την νίκη βήμα τίτλου στο ΣΕΦ. Προφυλακιστέος 86χρονος για την αδελφοκτονία στα Τρίκαλα. Γυναίκα αράχνη βάζει τον Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο της σκοτεινής διαδρομής Gates Epstein. Νέοι σεισμοί στην Εύβοια και πάλι αισθητοί και στην Αττική. Στην Ρόδο ένας 63χρονος έπεσε νεκρός από μαχαίρι, δράστης ο 55χρονος φίλος του. Στην Βρετανία ένας 35χρονος τραγουδιστής βραβευμένος με Grammy δολοφονήθηκε στο Λονδίνο. Στην Σαντορίνη νεκρός 50χρονος σε σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο, μάχη για την ζωή 24χρονης.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

Τις 6, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή Τρίτη. Να πάρουμε τα πράγματα τώρα με τη σειρά. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χθες το βράδυ, 2 λεπτά πριν από τις 11, προκαλώντας αναστάτωση, από ό,τι καταλαβαίνετε, στους κατοίκους της Εύβοιας, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η δόνηση είχε εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιόμετρα. Γεγονός που εξηγεί γιατί έγινε τόσο έντονα αισθητή. Ενώ το επίκεντρο της χθεσινοβραδινής δόνησης εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα δυτικά, νότιο-δυτικά του Προκοπίου της Εύβοιας. Λίγο νωρίτερα, στις 10 παρα 20 δηλαδή, είχε προηγηθεί ένας άλλος σεισμός μεγέθους 3,5.

Πρωινό ξεκίνημα, καλημέρα μου, γράφει ο Σωτήρης Αραδίπου στην Κύπρο. Καλημέρα Σωτήρη μου, καλημέρα στην Κύπρο μας. Να καλημερίσω και την Ειρήνη στο Ναύπλιο, καθώς επίσης και τον Δημήτρη στην Κάτω Βασιλική Μεσολογγίου. Με τον Εβάν Φουρνιέ, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, να κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι με 28 πόντους, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου με 2-1 στη σειρά, επικρατώντας του μπασκετικού Παναθηναϊκού με 102-92 στο ΣΕΦ. Πλέον οι ερυθρόλευκοι πάνε για μία ακόμα νίκη για να στεφθούν πρωταθλητές, με το επόμενο παιχνίδι των δύο αιωνίων να είναι προγραμματισμένο για αύριο Τετάρτη στο Telecom Center.

0: Στα Χανιά, φίλες και φίλοι, ένας άντρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικους. Τους πρότεινε μάλιστα να συνευρεθούν ερωτικά εναντί αμοιβής. Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία των Αχανίων με έναν άντρα που παρενόχλησε ανήλικους σεξουαλικά. Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, κατά τις 9.30, στην περιοχή της Σούδας, ένας 34χρονος αλλοδαπός πλησίασε έναν 14χρονο που κάθονταν στο λιμάνι με τον φίλο του και τους πρότεινε να προβούν σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του. Τα ανήλικα αγόρια έντρομα αποχώρησαν από το σημείο, ωστόσο ο δράστης δεν παρέδωσε τα όπλα, τους ακολούθησε έως το πρώτο δημοτικό σχολείο της Σούδας, το οποίο απέχει τουλάχιστον 1,5 χιλιόμετρο από το λιμάνι. Ο 34χρονος αλλοδαπός τους έφτασε και προέβη σε ασελγείς πράξεις, θοπεύοντας τα αγόρια, ενώ συνέχισε να τους προτείνει να προβούν σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του έναντι αμοιβής. Στη συνέχεια, οι δύο 14χρονοι αποχώρησαν από το δημοτικό σχολείο της Σούδας και περιέγραψαν το σκηνικό στους γονείς τους, οι οποίοι προχώρησαν σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Οι άντρες της αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 34χρονο την περασμένη Κυριακή στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετωνίας, ακούστε τώρα, προέτρεψαν τους κατοίκους της χώρας να αναζητήσουν καταφύγιο, ενώ μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν ένα ουκρανικό ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λετωνίας χθες, Δευτέρα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ του ΝΑΤΟ κατέριψαν ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λετωνίας τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον στρατό της Λετωνίας. Χωρίς όμως να αναφέρεται ξεκάθαρα η εθνικότητα του μη επανδρομένου, που μπορεί να ήταν ουκρανικό ξανά. Το περιστατικό προκάλεσε προειδοποιήσεις αεροπορικής επιδρομής στις περιοχές Ρέζεκνε και Λούντζα, στα ανατολικά της χώρας κοντά στα ρωσικά σύνορα. Με προληπτικό συναγερμό να εκδίδεται επίσης για τις γειτονικές περιοχές Μπάλβη και Άλουγξνε. Στάλθηκαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Τα αεροσκάφη εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ, τα οποία διατηρούν μόνιμη παρουσία πάνω από τα κράτη της Βαλτικής για την προστασία του εναέριου χώρου τους, απογειώθηκαν ως απάντηση, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Λετωνίας. Γύρω στις 9.40 τοπική ώρα, ο συναγερμός στο Ρέζεκνε και τη Λούντζα αυξήθηκε σε πορτοκαλί, υποδεικνύοντας αυξημένη απειλή. Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετωνίας προέτρεψαν τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους, ακολουθώντας την αρχή των δύο τείχων, μετακίνηση σε ένα δωμάτιο με τουλάχιστον δύο συμπαγείς τείχους μεταξύ τους και του εξωτερικού του κτηρίου, για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή έκρηξη ή συντρίμια. Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετωνίας έχουν προειδοποιήσει προηγουμένως ότι τέτοιες εισβολές είναι πιθανόν να επαναληφθούν για όσο διάστημα συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς η δραστηριότητα αδέσποτων ή σκόπιμων μη επανδρομένων αεροσκαφών έχει εξαπλωθεί όλο ένα και περισσότερο πέρα από το ουκρανικό και ρωσικό έδαφος.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, είσαι ό,τι να είναι. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. 14 μετά από τις 6. Ορίστε, η παραπονιάρα της συντροφιάς μου γράφει: πες μια καλημέρα και σε εμάς, Γεωργία Μελά Γρεβενά. Καλημέρα κυρία Γεωργία μας, καλημέρα στα Γρεβενά. Γιάννης Παπαβασιλείου στα Λουσικά της Αχαΐας είναι και αυτός, στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Καλημέρα κύριε Παπαβασιλείου, καλημέρα στα Λουσικά της Αχαΐας. Εμφανίστηκε ο πρόεδρος της συντεχνίας Αρτοπίων Μεσσηνίας, ο κύριος Μπυρμπίλης, μαζί με το Προεδρόπουλο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψήκα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
1: Ω, τέλειο.
3: Ψωμί τόστ ψήχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Παιδιά, πεινάτε.
5: Ένα τέτοιο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
4: Παιδιά, λέω!
5: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
7: Σπαγγέτι! Έρεσες, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
5: Να. Κατάλαβες.
7: Όχι.
8: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
9: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
10: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
11: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
12: Γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
13: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
14: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
15: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
16: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
17: Για την υπόθεση του κυρίου Γεωργιάδη, του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε. Λοιπόν, και οι κότες έχουν

6 και 20 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό Ξεκίνημα με τον Κώστα Γιαννάκη. Να σας πω, άγριο φωνικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Ρόδο με θύμα έναν 63χρονο άντρα. Όλα ξεκίνησαν μετά από έναν έντονο καυγά μεταξύ δύο φίλων. Ένας 55χρονος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα φιλοξενούσε τον 63χρονο φίλο του στο σπίτι του, ήρθε σε αντιπαράθεση μαζί του και γρήγορα έχασε τον έλεγχο, μαχαιρώνοντας τον στην καροτίδα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ στις Ακαλυθιές της Ρόδου, με το θύμα μετά τον τραυματισμό του να μεταφέρεται σπευσμένα στο νοσοκομείο και τον δράστη να συλλαμβάνεται. Ο φερόμενος δράστης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα του σπιτιού όταν το θύμα άρχισε να τον πειράζει επίμονα κατά τα λεγόμενα του δολοφόνου. Τότε ο 55χρονος, όπως ο ίδιος είπε στην αστυνομία, εκνευρίστηκε πάρα πολύ με τον φίλο του και συγκάτοικό του και με το μαχαίρι ήδη στο χέρι του τον κάρφωσε στην καροτίδα. Η μαχαιριά αποδείχθηκε καθοριστική και μοιραία για τον 63χρονο, προκαλώντας του ακατάπαυστη αιμορραγία. Ποτέ μην έρθεις από εδώ, έχω καινούριο εαυτό. Να σας πω τώρα πως οι δύο άντρες συνδέονταν με μια σχέση φιλίας, μακροετή σχέση μάλιστα, και ο 55χρονος είχε παραχωρήσει την στέγη του στο θύμα. Ωστόσο η συμβίωση αυτή δεν ήταν και πιο αρμονική. Είχαν τα καυγαδάκια τους, είχαν προβληματάκια που επιβάρυναν τη σχέση τους. Έτσι χθες το βράδυ έστησαν τον καυγά, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες τα είχαν ψιλοπιεί κιόλας, τα είχαν ψιλοτσούξει. Ο 55χρονος φερόμενος δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική δομή στη Λέρο.

0: Να πάμε τώρα στην Κρήτη, όπου άνηση είναι η μάχη των ψαράδων με τους λαγοκέφαλους που εξαπλώνονται ταχύτητα και καταστρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι ψαράδες, οι οποίοι βλέπουν τους λαγοκέφαλους να αφανίζουν το λιγοστό εισόδημά τους την ώρα που η εξάπλωση του επικίνδυνου είδους συνεχίζεται με ταχύς ρυθμούς. Ο Μάνος Ανδρουλάκης αλίευσε στην περιοχή της Αμουδάρας 10 λαγοκέφαλους βάρους έως 12 κιλών και σε μια περίοδο που σύμφωνα με τους αλίες το συγκεκριμένο τοξικό είδος βρίσκεται σε φάση αναπαραγωγής.
2: Εδώ πέρα έχουμε κάποια ψάρια από τα λαγόψαρα παωμένα. Σήμερα έπιασα 10 ψάρια, 10 κιλά, στο 1,5 μέτρο νερό. Έχει φάει και τις σουκιές ακόμα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Δηλαδή μιλάμε άθλια κατάσταση. Ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δεν σου αφήνει τίποτα. Δηλαδή όπου περάσει, τέλος θα δει και τα κάνει. Θα είναι γεμάτο ζημιές αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό είναι σε καθημερινή βάση. Η πολιτεία δεν βοηθάει καθόλου.
3: Αλλιεύτηκαν πάλι 10-12 ψάρια βάρους 9, 10, 11 και 12 κιλών σε βάτος 1,5-2 μέτρων, το οποίο η πολιτεία δεν δείχνει καθόλου σημασία στο πρόβλημα αυτό. Μας τρώνε τα δίχτυα, μας τρώνε τα παραγάδια.
4: Τα ψάρια έχουν ξεφύγει πλέον, δηλαδή ψάρι 10-15 κιλά, ζημιές πολλές. Ο υπουργός εξαφανισμένος, δεν τον έχουμε δει από κοντά ποτέ μας και δεν νομίζω να τον δούμε. Ανασχηματισμού συνέχεια και τίποτα. Και όλο πάμε πίσω.
1: Για αδράνεια της πολιτείας απέναντι στο πρόβλημα κάνει λόγο ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιών Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι παρά το γεγονός πως έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα για την αντιμετώπιση και την αλίευση των λαγοκέφαλων, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική εξέλιξη στην υλοποίησή του.
3: Ο νέος υπουργός, ο Μαργαρίτης, ο Σινάς, δεν έκανε απολύτως τίποτα σχετικά με το πιλωτικό πρόγραμμα που είχε πει ότι έκανε χρηματοοικονομική μελέτη για να δει τι έξοδα είχαν οι αλλιείς για να έβγανε κάποια χρήματα για να τα κυνηγήσουν οι αλλιείς. Στο σιρτάρι είναι η μελέτη.
2: Δηλαδή κάποια στιγμή θα το παρατήσουμε αυτό έτσι όπως πάει. Θα αναγκαστούμε να φύγουμε από τη δουλειά αυτή ή να κάνουμε κάποια άλλη δουλειά. Δεν βγαίνει έτσι.
1: Δείγματα από τους λαγοκέφαλους έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή ανάλυση στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εξάπλωσης του είδους στις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. 6 και 32 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Θύμα δολοφονίας έπεσε ο γνωστός Βρετανός τραγουδιστής Ταλέι Ράιλι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο ανατολικό Λονδίνο έχοντας δεχτεί επίθεση με μαχαίρι. Ο 35χρονος μουσικός, ο οποίος μάλιστα είχε βραβευτεί και με Γκράμι, εντοπίστηκε μαχαιρωμένος γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου στον κήπο κατοικίας στο Silver Town στο Λονδίνο από αστυνομικούς, οι οποίοι πήγαν στο σημείο απαντώντας σε σχετική κλίση. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω. Να θυμίσω ότι ο Ταλέι Ράιλι είχε συνεργαστεί και με την Britney Spears.

δίπλα λοιπόν στο Μαρκ ο Ραμπίγη, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, βρέθηκε σύμφωνα με την αστυνομία και ένας 20χρονος ο οποίος επίσης ήταν τραυματισμένος από μαχαίρι, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη. Τους 28 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο στην Αθήνα, 26 στην Θεσσαλονίκη, 25 στην Πάτρα μας, 28 στην Ασπάρτη, 27 στο Ηράκλειο της Κρήτης, 22 στα Γιάννενα, 24 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη.

Ενώ για σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, προβλέπονται τοπικές βροχές ή ακόμα και καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και πιθανόν στα ορεινά της κεντρικής στερεάς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες όμως από το μεσημέρι προς το απόγευμα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι

Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προς το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως και 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 23 έως και 29 βαθμούς.

πιο αναλυτικά για τα του σημερινού καιρού θα μας ενημερώσει λίγο μετά από τις 8 η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, η κυρία Χριστίνα Σούζη.

0: σε αυτό το σημείο να καλημερίσω την Αργολίδα μας. Μας ακούει μέσω του Sky Αργολίδας στους 102 και τον φίλο μας τον Χρήστο στην Νέα Κύο. Το πρόγραμμα Ανακαινίζω ανοίγει τον δρόμο για ριζική ανανέωση και την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων. Μάλιστα το πρόγραμμα καλύπτει από 75% έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών. Η Ειρήνη Δημερτζίδου έχει τις πληροφορίες. Ειρήνη.
1: Το πρόγραμμα Ανακαινίζω αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία στήριξης των ιδιοκτητών κατοικιών που επιθυμούν να προχωρήσουν σε αναβάθμιση ή ανακαίνιση του σπιτιού τους με μειωμένο οικονομικό βάρος. Το αρχικό βήμα υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω είναι η έκδοση επιλεξιμότητας, η οποία πρέπει να γίνει εντός Ιουνίου μέσω του gov.gr. Με τη σχετική πλατφόρμα να αναμένεται να ενεργοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Δεύτερο βήμα είναι η υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση που θα πρέπει να γίνει το Σεπτέμβριο, σε πρώτη φάση για τα κλειστά ακίνητα και ακολούθως για τα ανοιχτά.
2: Δίνει κίνητρα πάρα πολλά στον ιδιοκτήτη. Ευελπιστούμε ότι θα δώσει πάρα πολλές κατοικίες στην αγορά.
1: Υπολογίζεται ότι μέσω του προγράμματος Ανακαινίζω περίπου που 20 με 25.000 κατοικίες μετά την ανακαίνιση και την ενεργειακή τους αναβάθμιση θα μπορέσουν να διατεθούν στην αγορά για περίοδο 5 ετών. Οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα είτε να τις εκμισθώσουν με σταθερό ενίκιο για τα πρώτα 3 έτη είτε να τις χρησιμοποιήσουν για ιδιοκατοίκηση. Το τελικό ποσοστό επιχορήγησης ανάλογα με το εισόδημα κυμαίνεται από 70 έως 80% και προσαυξάνεται κατά 5% για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές και ειδικές κατηγορίες πολιτών.
3: Θα βοηθήσει πάρα πολλές οικογένειες, είναι σοβαρά χρήματα.
1: Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Ταυτόχρονα καλύπτονται και έξοδα 2.500 ευρώ για πιστοποιητικά, μηχανικούς και άδειες.
4: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, τα ενίκια έχουν ανεβεί στο Θεό, υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά διαμερίσματα.
1: Μέσω λογαριασμού ο δικαιούχος του προγράμματος λαμβάνει προκαταβολή έως 60% του εγκεκριμένου ποσού, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Την ίδια στιγμή ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την έκδοση της απόφασης της υπαγωγής και όχι αργότερα από το 2028.

0: Βαρβαστάθης. Μας κάνει καλό. Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Παιδιά, πεινάτε.
5: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
4: Παιδιά, λέω.
5: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι βένες.
7: Σπαγγέτι. Εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
5: Ναι. Κατάλαβες.
7: Όχι.
8: Νίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
9: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
10: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
11: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
12: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
13: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με το

6 και 47 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη, καλό ξεκίνημα. Συναγερμός χθες το βράδυ στην πυροσβεστική για φωτιά στα 6 μίλια της Κορινθίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά έκαιγε σε ξηρά χόρτα, ενώ στο σημείο μετέβησαν και επιχείρησαν για την κατάσβεσή της 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

0: Βαγγέλη Κελεκίδου, στην Θεσσαλονίκη σε εξέλιξη βρίσκεται η μετασεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ, με τους σεισμολόγους να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι το φαινόμενο εξελίσσεται φυσιολογικά και χωρίς ενδείξεις για ακόμα μεγαλύτερο σεισμό. Είχαμε βέβαια δύο ασθενείς μετασεισμικές δονήσεις χθες το βράδυ. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και στην Ιωάννα Παπα-Νικολοπούλου να μας πει περισσότερα. Ιωάννα.
1: Καθησυχαστικά είναι τα πρώτα στοιχεία για την σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος και ο πιο έντονος και ότι η έντονη μετασεισμική ακολουθία συμβάλλει στην εκτόνωση της σεισμικής δραστηριότητας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερες από 112 σεισμικές δονήσεις στην ίδια περιοχή. Τα ειδικά κλιμάκια συνεχίζουν τους ελέγχους στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Τα 10 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ τα δύο με τρία σπίτια έχουν υποστεί τόσες ζημιές ώστε έχουν κριθεί ακατάλληλα προς κατοίκηση. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών με μικρότερες ζημιές μπορούν να λάβουν έως 4.000 ευρώ για οικοσκευές, ενώ για την πλήρη κατασκευή των κατοικιών τους προβλέπεται αποζημίωση 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα σχολεία θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά, ενώ ανοιχτά θα παραμείνουν τα δύο εξεταστικά κέντρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Να ευχαριστήσω την Ιωάννα Παπανικολοπούλου για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με Χρήστο Κυριαζή στο ημεροβίγλι. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη, καλή δουλειά, καλό δρόμο.

στο πλαίσιο της έρευνας του BBC Ουαλίας, μια γυναίκα πλήρωσε 100 λίρες για ένα δείγμα με παράδοση την επόμενη μέρα από έναν άντρα που διαφήμιζε το σπέρμα του στο διαδίκτυο και το έστειλε μέσα σε ένα κουτί μαζί με ένα

Μια άλλη διαδικτυακή αγγελία αναφέρει ότι μπορεί μια γυναίκα να βασιστεί σε έναν άντρα που ονομάζεται Joe Donor, τζοδότης δηλαδή, για παράδοση μέσω ταχυδρομείου. Είναι ένας παραγωγικός δότης που ισχυρίζεται ότι έχει 180 παιδιά σε όλο τον κόσμο.

0: Η ρεπόρτερ του BBC Gemma Donston επικοινώνησε μαζί του χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο και χρειάστηκαν μόνο μερικά email και ένα σύντομο τηλεφώνημα για να κανονιστεί παράδοση του σπέρματος την επόμενη ημέρα. Δεν ζήτησε να επαληθεύσει την ταυτότητα της ρεπόρτερ, ούτε πρόσφερε ιατρικές εξετάσεις. Χρέωσε μόνο 100 λίρες σε μετρητά που στάλθηκαν ταχυδρομικά για μια σύριγγα σπέρματος που έφτασε παγωμένη μέσα σε ένα κουτί με ντοματοπολτό που λειτουργούσε ως παγωκίστη.
1: Για ένα σου φιλί, λιώμα θα με λιώμα.
0: Μάλιστα, μια αντιδοτημένη κλινική εξέτασε το δείγμα 4 ώρες μετά την παραλαβή του και ανέφερε ότι όλα τα σπερματοζωάρια

0: μεγάλος έρωτας. 4 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή Τρίτη. Να καλημερίσω το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, την Λίτσα μας στην πόλη της Καλαμάτας. Μην ξεχάσω τον Αλέκο μας και τον Νικήτα, καθώς επίσης και τον Λουκουμάκη. Καλημέρα σε όλους παιδιά, καλή δουλειά, καλή δύναμη.
1: Να σ' αγαπάω. Είναι τρελό να θέλω εγώ.
0: Καλημέρα Έλληνες, μου γράφει ο Νίκος Μπραντίτσας στο έλος της Λακωνίας. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα στη Λακωνία μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις Θερμοπύλες, μάλιστα μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σε σημείο που γίνονταν έργα οδοποιίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, οδηγώντας σε μετοπική σύγκρουση παρά την προσπάθεια αποφυγής από τον οδηγό του δεύτερου αυτοκινήτου. Στην περιοχή υπάρχει εργοτάξιο για την διαμόρφωση νέου κόμβου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται σε μία λωρίδα ανακατεύθυνση.
1: Αν δεν έχω εσένα μάτια μου, θα μαζεύω τα κομμάτια μου.
0: Από το συγκεκριμένο τροχείο είχαμε και δύο τραυματίες.

λεπτά μετά από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Καλημέρα σε εσάς που έχετε ήδη φτάσει, είστε εκεί ετοιμοπόλεμοι, βρίσκεστε στις επάρξεις. Καλημέρα και σε εσάς που είστε καθοδόν. Να καλημερίσω και εσάς που έχετε επιστρέψει. Μάτια.

0: Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως της Ιερουσαλήμ χθες και πάσης Παλαιστίνης τον κύριο Θεόφιλο τον Τρίτο, για να ακούσουμε τι υπόθηκε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας υποδέχομαι, μακαριότατε, στην Αθήνα μετά την επίσκεψη την οποία σας είχα κάνει στην Ιερουσαλήμ. Μας επισκέπτεστε σε εξαιρετικά ταρασμένους καιρούς για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και θεωρώ την συγκυρία της συνάντησής μας εξαιρετικά σημαντική. Ενθυμούμε πάντα ότι στην σημεία του Πατριαρχείου υπάρχουν τα δύο ελληνικά γράμματα Φ και Ταφ, φύλακες του Τάφου, κάτι το οποίο υποδηλώνει την ιστορικότητα του γένους αλλά και την πολύ μεγάλη σημασία την οποία η ελληνική πολιτεία αποδίδει στη στεσή συνεργασία με το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και βέβαια τον ρόλο που παίζουν και τα τέσσερα πρεσβυγενή πατριαρχία προεξέχουσας βέβαια της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης για την ενότητα του ελληνικού ορθόδοξου κόσμου. Ξέρω ότι και εσείς, όπως και εγώ, νοιαζόμαστε ιδιαίτερα για την διαφύλαξη του ιδιαίτερου status quo των Αγίων Τόπων, όπως νοιαζόμαστε και για την προστασία όλων των χριστιανικών ορθόδοξων πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι και αυτοί δοκιμάζονται μέσα από την πολύ μεγάλη αυτή γεωπολιτική αναταραχή, την οποία καλούμαστε πολύ να διαχειριστούμε και με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας, όπως και την αποτίμηση της εξαιρετικά σημαντικής συνάντησης που είχατε με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος και αυτός αποδίδει μια πολύ μεγάλη σημασία στα ζητήματα αυτά.
2: Σας ευχαριστούμε θερμώς, Υπουργέ, για το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύεται, παντιοτρόπος και επικοινοτρόπος, και χαιρόμαστε ιδιαίτερως για αυτή την συνάντηση η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τη σχέση του Πατριαρχείου με την Φιλτάτη Πατρίδα αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία για τον χώρο στον οποίο ζούμε και κινούμαστε, για τους Αγίους Τόπους και ειδικότερα για την Ιερουσαλήμ η οποία είναι το σημείο αναφοράς όλου του κόσμου, το δε Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων ουσιαστικά είναι η εσάρκωση της Ιεράς Ιστορίας των Ιερουσαλήμων και φυσικά του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, αυτό το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο ή καλύτερα να πούμε ότι είναι αναπόσπαστο τμήμα του Ευσεβούς Γένους των Ρωμαίων, το οποίο Ευσεβές Γένους των Ρωμαίων είχε αυτή τη μεγάλη τιμή από τη Θεία Πρόνοια να αναστήσει τον Πανάγιο Τάφο.
3: Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει

πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο κάθε πρωί από τις 5:35 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα μου γράφει η Νατάσα στην πόλη της Πάτρας.
1: Βάλε πάλι σήμερα το χρώμα που τσιπά.
0: Να καλημερίσω την κυρία Αντωνία στον Εύωσμο στην Θεσσαλονίκη.
1: Και παραπονεθήκανε τα λούλουδα του.
0: Καλημέρα στον Μιχάλη στο Κερατσίνι. Καλημέρα στο Πορτοχέλι, το όμορφο Πορτοχέλι στην Αργολίδα μας.

Μαρούλα στην Ηλία. Είναι και αυτή στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα Πέτρο και Γιάννη στην Κεφαλονιά.

0: Μπράβο σας.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Τέλειο.
4: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα τέτοιο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω.
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
7: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
8: Σπαγγέτι. Εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
9: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
6: Ναι. Κατάλαβες.
8: Όχι.
9: Μίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
10: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
11: Γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιξε φίλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της, χόρευα και εγώ από χαρά.

0: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική

0: Οι αρχές της Χιλής, φίλες και φίλοι, προχώρησαν στην κατάσχεση 100 και πλέον τόνων ναρκωτικών κρυμμένων σε φορτία ξυλίας, τα οποία είχαν προορισμό την Ευρώπη, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι αναχαιτίστηκε ποσότητα ρεκόρ 100 και πλέον τόνοι ναρκωτικών καθοδών για την Ευρώπη.
1: Δεν αντέχω να υπάρχεις τυχώς να είσαι δικός μου.
0: Μάλιστα, αυτή η κατάσχεση των 100 τόνων είναι η μεγαλύτερη του είδους στην ιστορία της Χιλής. Τα ναρκωτικά που ήταν κρυμμένα στα φορτία με την ξυλία ήταν κυρίως

0: Έχουμε μια θετική είδηση από το μέτωπο του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την παύση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ. Ο Οδυσσέας Γραμματικάκης βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και έχει τις πληροφορίες. Οδυσσέα.
1: Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι τερματίζουν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ, αλλά βεβαίως έχουν το δικαίωμα, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή τους, να συνεχίσουν την επιθετικότητα αν το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το νότιο Λίβανο. Να αναφέρουμε ότι αυτή η ανακοίνωση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων έρχεται μετά τη δημοσίευση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social ότι η Ιράν και η Ισραήλ είναι στα τελευταία στάδια μιας άμεσης εκεχηρίας και μόνο η άγνοια και η χαζομάρα, όπως ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει, είναι αυτές που θέλουν αυτά τα δύο κράτη να συνεχίζουν τον πόλεμο. Ο ίδιος διεμήνησε κιόλας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Αμερικανικού ναυτικού στο λιμάνι του Ιράν θα συνεχίζει να ισχύει ως ότου επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι πετρελαϊκές αγορές αντιδρούν αυτή τη στιγμή στα 94 δολάρια το βαρέλι Brent, 97 δολάρια ήταν περίπου πριν από μία ώρα. Βλέπουμε δηλαδή για την κατάπτωση που υπάρχει και την ανησυχία στις αγορές, ένα μικρό ξεφύσιγμα αισιοδοξίας αυτή τη στιγμή με την ανακοίνωση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

0: Για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια στην Βόρεια Κορέα, ο Σι Τζινπίνγκ. Πάμε να ακούσουμε.
1: Η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κορέα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς πρόκειται για την πρώτη του επίσκεψη στην Πιονγκιάνγκ έπειτα από 7 χρόνια. Ο Σι έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα από τον ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκούν, στο πλαίσιο διήμερης κρατικής επίσκεψης που αποσκοπεί στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, με την Κίνα να επιδιώκει να διατηρήσει τον ρόλο του βασικού οικονομικού και διπλωματικού εταίρου της Βόρειας Κορέας. Παράλληλα, η Πιονγκιάνγκ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη επίσκεψη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν η περιφερειακή ασφάλεια, η οικονομική συνεργασία και οι εξελίξεις στην Κορεατική Χερσόνησο. Η επίσκεψη συμπίπτει επίσης με την 65η επέτειο της Συνθήκης Φιλίας και Αμοιβαίας Βοήθειας μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική στρατηγική σχέση των δύο χωρών.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

3 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη, καλό ξεκίνημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψιλοανακάτεψε την τράπουλα στο κυβερνητικό σχήμα. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός δεν είχε κανένα λόγο να στρέψει τα φώτα στην κυβέρνηση τη στιγμή που στο δημόσιο διάλογο κόντρα χτυπιούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης λόγω της έλευσης κυρίως της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, στάθμισε τα δεδομένα και κατέληξε μόνο σε 3 αντικαταστάσεις και σε μία προσθήκη στο κυβερνητικό, στο υπάρχον κυβερνητικό σχήμα. Έτσι, επελέγει ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος και μετακινείται στη Μεσογείο και θα αποτελέσει το νέο δίδυμο με

0: τον Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Δήμα, αναλαμβάνοντας χρέη αναπληρωτή Υπουργού, ενώ παραμένει Υφυπουργός ο Νίκος Ταχιάος. Στο πλαίσιο αυτό προέκυψε και το κενό στο οικονομικό, που καλύφθηκε όμως από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος θα έχει διτό ρόλο, αφενός θα διαχειρίζεται και θα εκπροσωπεί τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup στην Βουλή, όσο αυτός θα απουσιάζει λόγω αυξημένων υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Επίσης θα διαχειρίζεται και θα επικοινωνεί τις οικονομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης με έμφαση στην φορολογία. Η αντιπολίτευση μίλησε για ανακύκλωση προσώπων. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όλα τα χαρτιά όμως είναι καμένα. Δηλαδή, άνθρακας ο δίθεν εκλογικός ανασχηματισμός που δίθεν ήταν θησαυρός.
2: Ο Πρωθυπουργός, που δεν του αρέσουν οι ανασχηματισμοί, έκανε τον πολλωστό ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, ομολογεί την πλήρη αμηχανία του και την πλήρη αποτυχία του να κυβερνήσει τη χώρα. Θα ήταν πιο έντιμο και πιο ευεργετικό για τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές.

0: Ακούμε Γιάννη Μιλιώκα, ο Χαραμοφάης, καλή σας μέρα, 20 λεπτά πριν από τις 8, καλή αρχή, καλή δουλειά, πρωινό ξεκίνημα. Εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής, κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Την παρέτησή του από την θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέτησή του, Στέριος Γιαμπάκα, συνδέεται με το κύκλωμα με τις πολεοδομικές υπηρεσίες το οποίο εντοπίστηκε πρόσφατα. Στέριο.
1: Στην επιστολή παρέτησής του, ο κύριος Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, λέει ότι ολοκλήρωσε μια πολυετή θητεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Ωστόσο, η παρέτησή του έρχεται στον απόϊχο των αποκαλύψεων για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες και πληροφορίες στέλνουν συγγενικό του πρόσωπο, συγκεκριμένα τον κουνιάδο του, να είναι από τις ηγετικές μορφές, ας το πούμε έτσι, του συγκεκριμένου κυκλώματος. Το θέμα το σηκώνει το Πασόκ από την πλευρά του, ζητά άμεσες απαντήσεις από την κυβέρνηση για την υπόθεση του κυκλώματος και σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος αντιπολίτευσης, η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί. Μια φράση που μας προδιαθέτει ότι το Πασόκ από την πλευρά του θα επανέλθει προσεχώς στο συγκεκριμένο θέμα.

Και έχουμε ένα μήνυμα από την Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, από την Βίκη Κατσούλια, η οποία μου γράφει: αν μπορείς, την εθνική μας μοναξιά του Δημήτρη Μητροπάνου. Καλημέρα, χαρισμένο σε όλη την Κομπανία. Καλησπέρα, Βίκη.

0: ζέστη θα έχουμε και σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν σε περιοχές στα υπηρετικά. Στην Αθήνα σήμερα, φίλες και φίλοι, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχούλες στα ορεινά όμως. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 20 έως και 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 19 έως και 29 βαθμούς. Να πάμε τώρα στην Κύπρο και στον δημοσιογράφο Γιάννη Χαραλαμπίδη. Πρωτοφανής ήταν η τουρκική πρόκληση αυτή τη φορά για την Τουρκία, φίλες και φίλοι. Η Τουρκία παρενόχλησε τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, την Ολλανδική και την Γαλλική αποστολή στην Μεγαλόνισο. Καλημέρα καταρχήν σε σένα Γιάννο και στην Κύπρο μας.
1: Καλημέρα σας. Ναι, πρόκειται για παρενόχληση των αεροσκαφών τα οποία μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου και του κυρίου Δένδια, κυρίως της Ολλανδίας, βεβαίως η οποία έχει στείλει φρεγάτα στην Κύπρο, και της Γαλλίας, η οποία υπογράφει σήμερα τη Σόφα, δηλαδή η στρατιωτική συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η άσκηση Θαλασσόλικος και ότι στην Κύπρο έχει αφιχθεί η κυρία Ουρκίν, δηλαδή η εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, σε μια προσπάθεια να μετριαστεί ή να εξευρεθεί καλύτερα μια κοινή βάση για την επανέναρξη των συνομιλιών. Άρα έχουμε μια Τουρκία η οποία ποιο μήνυμα στέλνει, ότι εδώ σε αυτή την περιοχή εγώ κάνω κουμάντο. Το γεγονός ότι υπήρχε διακριτική παρακολούθηση από F-16 είναι μια προβολή ισχύως και ταυτοχρόνως είναι μια απάντηση προς τους Ευρωπαίους, οι οποίοι συμμαχούν με την Κυπριακή Δημοκρατία στον πόλεμο αμυντικό, στη λογική της αποτροπής, να το θέσουμε καλύτερα, οποιασδήποτε απειλής εν όψη του πολέμου, λόγω του πολέμου στο Ιράν, δηλαδή της Γαλλίας, της Ολλανδίας που έχουν φρεγάτες και της Ελλάδος. Αυτό όμως ταυτοχρόνως τι δείχνει? Δείχνει την ανάγκη της μονιμοποίησης των ελληνικών F-16, τα οποία όπως πληροφορούμαστε μπορεί να αναλλάσσονται με τα παλαιότερα Phantom. Άρα έχουμε μια Τουρκία η οποία ακόμη και στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού εκμηδενίζει τις οποιασδήποτε θετικές προβλέψεις που μπορούσαν να υπάρχουν από Αθήνα και από Λευκοσία. Βεβαίως αυτό που θα πρέπει να αναμένουμε τώρα, επειδή πρόκειται για Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η απάντηση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζουμε δε ότι πριν από λίγες μέρες η κυρία Φόντερ Λάιν είχε πλέξει το εγκόμιο στην Τουρκία, τη χαρακτήρισε ως ένα αξιόπιστο και καλό σύμμαχο. Πώς μπορεί ένας καλός σύμμαχος στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παρενοχλεί αεροσκάφη και διστρατιωτικά κρατών μελών και να τα παρακολουθεί με διακριτικότητα? Πρόσθετα δε στέλνει το μήνυμα ότι στο ψευδοκράτος υπάρχει κράτος υπό τη δική της ασφάλεια, δηλαδή της Τουρκίας, διότι όλα αυτά συνέβησαν εντός του κατεχόμενου FIR της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αυτή τη στιγμή τμήμα του έχουν δεσμεύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε συνεργασία με το Ισραήλ, προκειμένου να αποτρέψουν τις απειλές του Ιράν. Άρα στέλνει και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ένα μήνυμα η Τουρκία, ότι εδώ αυτός ο χώρος ανήκει στην Τουρκία.

0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Να ευχαριστήσω τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννο Χαραλαμπίδη στην Λευκοσία και να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Είχαμε ανακοίνωση των Τούρκων για το θέμα της παρενόχλησης μέσω ασυρμάτου του αεροπλάνου που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας τον κύριο Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Διαψεύδει η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας αυτές τις πληροφορίες περί παρενόχλησης του αεροσκάφους ως εντελώς ψευδής. Ο Θοδωρής Σκουλής από την αίθουσα σύνταξης μας ενημερώνει.
2: Έχουμε αντίδραση από την Τουρκία σχετικά με την παρενόχληση μέσω ασυρμάτου που σημειώθηκε στην πτήση του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Σε ανακοίνωση λοιπόν που εξέδωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, υποστηρίζεται ότι οι σχετικές πληροφορίες που διακινήθηκαν μέσω κάποιων μέσων ενημέρωσης, όπως λέει χαρακτηριστικά, αλλά και μέσω κοινωνικής δικτύωσης, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ότι είναι εντελώς ψευδής. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στη Λευκοσία, ενώ έχει ενημερωθεί και η Καγια Κάλας από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να καλημερίσω την κυρία Ρούλα στην Πάτρα και τον καλό μου φίλο τον Θοδωρή Καμπέρο στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Να καλημερίσω όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του Ράδιο Γάμα στην πόλη της Πάτρας στους 94. Καλημέρα στην Μεσσηνία, Sky Μεσσηνίας στους 96 και 4. Καλημέρα κυρία Νίκη.

Με αυτά και με αυτά και με Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου στο τραγούδι Έφη Βαγεράκια, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Να έχετε μια υπέροχη Τρίτη. Εύχομαι καλή δουλειά, καλό δρόμο σε εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο και οδηγείτε προσεκτικά όπως πάντοτε. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε, πρώτα ο Θεός, να είμαστε όλοι γεροί, να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε την υγειά μας αύριο το πρωί στις 5:35 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
1: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπα, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Ιουνίου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη, καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με διαστήματα ρεής συννεφιάς με θερμοκρασία να φτάνει τους 30 έως 31 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα είναι στους 21. Οι άλμοι θα πλύνουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ολόκληρη τη χώρα, θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, αλλά και την Ήπειρο, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες και τις απογευματινές, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες ή σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Από 20 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 29.

ως ανασχηματισμό, ούτε καν ως διορθωτικές αλλαγές, δεν εξέλαβαν στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα που εν τέλει αποφάσισε και έκανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υλοποιήθηκαν, όπως φάνηκε, άρον-άρον, φέρνοντας ανακοινώσεις τρεις μέρες πριν από ό,τι αναμενόταν. Προκειμένου να κόψει τη σχετική φιλολογία περί ανασχηματισμού που φούντωνε και ευνηδίαζε ακόμα και τους άμεσα ενδιαφερόμενους που εμφανώς δεν περίμεναν εξελίξεις τόσο νωρίτερα, με κάποιους μάλιστα εξ αυτών να ειδοποιούνται ότι θα αναλάβουν νέο ρόλο ελάχιστα λεπτά πριν γίνουν οι ανακοινώσεις. Επιλέγοντας αυτό το τόσο περιορισμένο εύρος αλλαγών που στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζονται συμπληρωματικές. Και όχι διορθωτικές, δηλαδή μια απλή κάλυψη θέσεων και κενών. Ο Πρωθυπουργός θέλησε καταρχήν να αποφύγει οποιαδήποτε διατάραξη ισορροπιών εντός του κυβερνώντος κόμματος και κυρίως να αποφύγει να προκαλέσει ένα νέο κύμα δυσαρέσκειας μέσα στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα και σε βουλευτές που θα έβλεπαν πως για άλλη μια φορά οι ίδιοι μένουν εκτός κυβέρνησης, όταν σε αυτή τη χρονική συγκυρία κανείς δεν είναι σίγουρος πια ότι θα υπάρξει άλλος ανασχηματισμός πριν από τις εκλογές. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε κατηδίαν συζητήσεις σημειώνουν ότι είτε οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο και οδεύοντας προς τα εκεί ο Πρωθυπουργός κρατάει το κυβερνητικό σχήμα ουσιαστικά σταθερό, είτε λένε εφόσον πάει σε εκλογές την άνοιξη του 27, δηλαδή στο τέλος τετραετίας, ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να κάνει έναν ανασχηματισμό αμέσως μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.

Τώρα πάντως από τη στιγμή που τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε ότι δεν θα κάνει αλλαγές μέσα στο Μαξίμου και ότι δεν θα μετακινήσει τον Παύλο Μαρινάκη στο Υπουργείο Μεταφορών, δεν είχε λόγο να περιμένει την Πέμπτη για τις ανακοινώσεις και να αφήνει το θέμα του ανασχηματισμού να σέρνεται. Το όνομα του Παύλου Μαρινάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν κανονικά στο τραπέζι του Μεγάλου Μαξίμου και συγκέντρωνε ισχυρές πιθανότητες για τη μετακίνησή του στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, που αφήνει καινή ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος πρόκειται να εκλεγεί αύριο Τετάρτη γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Όμως τελικά ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να μην προχωρήσει στην κίνηση αυτή της μετακίνησης του Παύλου Μαρινάκη και της αντικατάστασής του από άλλο πρόσωπο, μη θέλοντας να ρισκάρει σε αυτό το χρονικό σημείο μια αλλαγή προσώπου στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και μια νέα και μη δοκιμασμένη συνταγή στην ομάδα του Μαξίμου, αλλά και έχοντας συνολικά ασχοληθεί με τις διαρροές γύρω από τις επικείμενες αλλαγές και τους φερόμενους πρωταγωνιστές των μετακινήσεων και των αντικαταστάσεών τους. Ενόψη αυτή να γίνεται εμφανής και μέσω των κυβερνητικών πηγών που ήρθαν το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν τα σενάρια για τα πρόσωπα του ανασχηματισμού είχαν πλέον φουντώσει για τα καλά, να πούν ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ότι ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει από τη Δευτέρα και οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Πέμπτη. Σε αυτό το πλαίσιο, μετά την ανακοίνωση των αλλαγών που εν τέλει έγιναν Δευτέρα και όχι Πέμπτη, κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στην αλλαγή που δεν έγινε, θέλησαν να πούν ότι ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί ο Πρωθυπουργός εκτιμάει ότι είναι απολύτω εμπιστοσύνης, χαρακτηρίζοντας τον νυν κυβερνητικό εκπρόσωπο επιτυχημένο και ακρογωνίο λίθος στον επικοινωνιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης μέχρι την προκήρυξη των εκλογών το 2027. Ως εκ τούτου, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα περιορίστηκαν στη μετακίνηση του Γιώργου Κότσιρα, ο οποίος από υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική έγινε αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Τώρα ελάχιστοι γνώριζαν ποιος ήταν ο Γιώργος Κότσιρας και ακόμα πιο λίγοι σε ποια θέση κυβερνητική βρισκόταν και ότι βρισκόταν σε θέση κυβερνητική. Τη θέση του στο Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει ο έως σήμερα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αυτόν τον ήξεραν περισσότεροι λόγω της εμπλοκής του στις εξεταστικές. Αλλά όχι απαραίτητα με θετικό πρόσημο. Καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου στη θέση του κ. Μαρκόπουλου, αναλαμβάνει ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος και αυτόν τον γνωρίζουν επειδή συμμετέχει σε πολλά πάνελ. Και είναι και από τους σκληρούς. Μια επιλογή βέβαια που μάλλον δεν είχε να κάνει με τις τοποθετήσεις του στα πάνελ, γιατί δεν θεωρούνταν και ιδιαίτερα επιτυχημένες πολλές από εξ αυτών, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι δέχεται πολύ ισχυρές πιέσεις στη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία από τα κόμματα που βρίσκονται κυρίως στα δεξιά της. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άγνωστοι βουλευτές που πήραν κυβερνητικές θέσεις. Το κενό που άφησε η απώλεια του Νίκου Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καλύψει η βουλευτής Κορινθίας Νέας Δημοκρατίας Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χάτζη Βασιλείου, μετά την αρχιοθέτηση δικογραφίας που αφορά τον ίδιο και τον Χαράλαμπο Αθανασίου, επιστρέφει στο κυβερνητικό σχήμα αναλαμβάνοντας χρέη Υπουργού Εξωτερικών αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις εν ώψη της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών θα γίνει την Παρασκευή.

δύο φράσεις που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, υπενθυμίζει ο βουλευτής και υπεύθυνος της κοινοβουλευτικής, του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παύλος Χριστίδης, σχολιάζοντας το μίνι ανασχηματισμό που ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες. Η μία έκφραση λοιπόν που είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν: θα έρθει η εποχή που ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε τον κλητήρα του. Και η δεύτερη: ανασχηματισμός χωρίς αλλαγή του Υπουργού Οικονομικών δεν λογίζεται ανασχηματισμός. Και αυτό ο Καραμαλής το είχε πει, ο Κωνσταντίνος, ο μεγάλος, όχι ο μικρός. Μάλιστα, με σκοπτικό τρόπο στην ανάρτησή του, ο Παύλος Χριστίδης λέει για το σημερινό ανασχηματισμό: ο καθένας επιλέγει όποια θέλει από τις δύο εκφράσεις του Καραμαλή.

σε όλα αυτά είχαμε και την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Για την οποία προφανώς βεβαίως μεγάλο χώρο στα κεντρικά μέσα ενημέρωση δεν θα δείτε, ούτε θα είδατε χθες να υποθέσω, ούτε θα δείτε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση για αυτή την παρέτηση, όπου αναφέρει πως η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ούτε αυτό είναι σκάνδαλο, βέβαια, μην ανησυχείτε. Δική μου αυτή ήταν η προσθήκη. Συνεχίζει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανα των απαντήσεων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα τη βάλει κάτω από το χαλί, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Στην ανακοίνωση παρέτηση αναφέρεται, αξιότιμη κύριε Υπουργέ, λέει ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Μπακογιάννης, με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας υποβάλω την παρέτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προσωπικούς λόγους και αφού έκλεισε ένα σημαντικό κύκλο της πολύχρονης θητείας μου, πλέον δύναμαι να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Θα συνεχίσω να υπηρετώ με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον, με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χωρικός σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διαδικασία απαιτηθεί ώστε να είναι ομαλότερη η μετάβαση ανάληψη των καθηκόντων από τον νέο Γενικό Γραμματέα, καθώς και τη διασφάλιση τη συνέχεια στο έργο και τις υποχρεώσεις της Γενικής Γραμματείας. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη στήριξη και την ευκαιρία που μου έδωσαν να υπηρετήσω τα θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, τους συνεργάτες του γραφείου μου για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό και την πίστη ότι μπορούμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα. Το προσωπικό του Υπουργείου για όλες τις υπηρεσίες, για τη συμβολή και τη συνεργασία του στην υλοποίηση των στόχων και των έργων που είχαμε αναλάβει. Με εκτίμηση Ευθύμιος Μπακογιάννης.

πράγματα ωραία συμβαίνουν στο Βασίλειο της Δανημαρκίας, που έλεγαν και κάποιοι παλιοί δημοσιογράφοι. Αλλά εδώ μην ανησυχείτε, δεν τρέχει τίποτα. Είναι η μέρα Τρίτη. Έχουν σκάσει και νέες πληροφορίες για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και μην μας πείτε τώρα πάλι για τις υποκλοπές, λέμε. Όχι, θα αφήνουμε να περνάνε όλοι οι αυρόχοι ποσοί. Το ένα είναι ενοχλητικό, το άλλο κούρασε, το τρίτο δεν πρέπει να το συζητάμε. Να μην πούμε τίποτα για τα κυκλώματα στις πολεοδομίες, να μην το συνδέσουμε με τις παραιτήσεις των υπουργών, να μην πούμε τίποτα για τις νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, να μην ασχολούμαστε με τη δίκη για τα Τέμπη, γιατί κούρασαν όλα αυτά. Και προφανώς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί το θέμα έκλεισε. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, υπάρχουν οι νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις ΑΕΠ με το Predator και όσα επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν για το συμφωνητικό συνεργασίας με την ΑΕΠ και για δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα ανάμεσα στην Ιντελέξα με Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους. Το Μαξίμου βρίσκεται χωρίς απαντήσεις για το τι έχει γίνει με την ΕΔΕ για τις άδειες εξαγωγής του Predator που ολοκληρώθηκε πριν από 3 χρόνια. Και ξέρετε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν το ρώτησαν χθες? Δεν σχολιάζω ρεπορτάζ και πληροφορίες. Φέξε μου και γλίστρισα.

Και ξέρετε τι άλλο μας είπε, ότι δεν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίζεται δικαιοσύνη, πως και για όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα έχουμε δώσει σαφείς και επαρκέστατες θεωρώ απαντήσεις. Άμα τις ξέρετε εσείς, να μου τις πείτε και εμένα βέβαια.

Και σε ερώτηση αν κατά τη γνώμη της κυβέρνησης θα έπρεπε να διερευνηθούν αν υπάρχουν αυτά τα έγγραφα που επικαλείται μέσω των ρεπορτάζ που έχουμε δει δημοσιευμένα είτε στο Βήμα είτε στα Νέα, η πλευρά του Ταλ Ντίλιαν, και αν θα έπρεπε να τα εξετάσει αυτά τα έγγραφα κάποια θεσμική αρχή, καθώς επίσης εφόσον η δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο δεν δείξει ιδιαίτερη προθυμία να το κάνει όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, αν θα έπρεπε να το κάνει αυτό η Βουλή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι δεν είδε κάπου κάποια δήλωση ή συνέντευξη κανενός για να παραπέμψει άλλη μια φορά στη δικαιοσύνη. Από εκεί πέρα για τον κύριο Ντίλιαν έχουμε απαντήσει. Είναι κατηγορούμενος πλέον σε δεύτερο βαθμό σε μια υπόθεση που χειρίζει τη δικαιοσύνη αφού καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Είναι κατηγορούμενος πλέον σε δεύτερο βαθμό σε μια υπόθεση που χειρίζει τη δικαιοσύνη αφού καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό.

χωρίς να είναι βέβαια, διατάξεις είναι, οι οποίες κόντρα στην απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου που ζητούσε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης την έθαψαν στο αρχείο και από την ίδια απόφαση του μονομελούς η κυβέρνηση κρατάει μόνο το σκέλος που αφορά τους τέσσερις ιδιώτες, ενώ απορρίπτηκε οποιαδήποτε διερεύνηση σε επίπεδο βουλής, όπως έκανε πολύ πρόσφατα και με τις μεθοδεύσεις για το μπλοκάρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Λοιπόν, πέραν τούτου θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι για τρίτη συνεχή φορά ετέθη το ερώτημα τι έχει γίνει με την ΕΔΕΜ για τις άδειες εξαγωγής του Predator, η οποία είχε γίνει γνωστό ότι είχε ολοκληρωθεί πριν από 3 χρόνια και ήταν στο στάδιο των πειθαρχικών διώξεων. Αφορμή για την επαναφορά του θέματος ήταν το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα και οι αναφερόμενες σε αυτό πηγές που εμφανίζουν την πλευρά Ντίλιαν να διαθέτει και σειρά εγγράφων από την πόλη του Predator σε τουλάχιστον 20 χώρες στο εξωτερικό, με τη συνδρομή της ελληνικής κυβέρνησης, όπου φαίνεται να υπήρχαν και συστατικές επιστολές ορθής λειτουργίας του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περιορίστηκε για άλλη μια φορά να απαντήσει ότι για την ΕΔΕ αναμένουμε, δεν έχω κάτι παραπάνω να σας πω, ισχύουν όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Ωστόσο, αυτό που έχει υποθεί μέχρι τώρα ήταν πριν από 3 χρόνια, το 2023, όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη ΕΔΕ ολοκληρώθηκε και ότι η υπόθεση βρισκόταν στο στάδιο της άσκησης πειθαρχικών διώξεων. Από τότε και μέχρι σήμερα ούτε έχουμε μάθει τίποτα, ούτε έχει ανακοινωθεί τίποτα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά

0: και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι καινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη, ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.
12: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.

μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα αφήνεις θα καίνε

0: στροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Τον είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είχαμε πει κάποια πράγματα, να τα δούμε τώρα αφού ολοκληρώθηκε και με τα όσα έγιναν και τα όσα έχουν μεσολαβήσει. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο. Γιώργος με Γιώργο, δεν χρειάζεται πόνιμα.
0: Λόγω συναδελφικότητας λες, εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν, ναι, κοίταξε, ρώτα μάλλον, γιατί εσύ ναι. Κάνεις ερωτήματα.
0: Όχι, ναι, το βασικότερο είναι να το βάλουμε εξ αρχής, δηλαδή επειδή ο κόσμος μπερδεύτηκε με τη σχέση με την απόφαση. Τι αποφασίστηκε, να το ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Να καταλάβει ο κόσμος με ηρεμία και ψυχραιμία και ειδικά ο κόσμος ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και πάρα πολύ και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ο ένας στους δύο δεν θέλει αυτό που θέλουμε εμείς, γιατί ακριβώς γίνεται ασύντακτα. Δηλαδή τις δημοσκοπήσεις τι βλέπουμε, ότι το maximum 57% όσων ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή με πρόεδρο του Τζίπρα μιλάμε το 23, ξαναψηφίζουν την Ελλάς, γιατί θέλουν και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οπότε το θέμα δεν είναι να χαρίσουμε κάπου τους μισούς ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι πώς θα πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κοινό προοδευτικό μέτωπο. Γιατί πρώτοι εμείς στην πολιτική γραμματεία βάλαμε το θέμα σε τεταγμένο διαλόγου με τον Αλέξη τον Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ και με την ΕΑΡ και με κάθε διαθέσιμη δύναμη και με τον Κοτζιά και με όλα τα ρεύματα και με τον Βαρουφάκη αν θες. Και το είχαμε βάλει και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, αλλά πάλι δεν το έθελε ο πρόεδρος, ο Φάμελος. Εδώ τι γίνεται λοιπόν, έχει αναπτυχθεί ένα ιστορικό προηγούμενο. Στην Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου είπαν προχωράμε με όσους θέλουν και όσοι μπορούμε το ΣΥΡΙΖΑ σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην πολιτική γραμματεία που συμμετείχαμε την τελευταία ήρθε ένα τελειωτικό μήνυμα ότι ξέρετε ξαφνικά, δηλαδή λες δεν το ξέραμε από Σεπτέμβριο πέρυσι, έκανε κόμμα ο Τσίπρας, πέσαν όλοι από τα σύννεφα, από τους συννεφάκηδες. Και μάλιστα αυτό διαμορφώνει τόσο νέα δεδομένα που πρέπει να πάμε στη Κεντρική Επιτροπή και να περάσουμε μια απόφαση η οποία θα λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δίπλα στο Αλέξη τον Τσίπρα, στηρίζει τον Αλέξη τον Τσίπρα και να κατεβάλει και ψηφοδέλτιο, το όπως αφήνισε και η Αναστασία Σαπουνάη, φίλη μου η αναπληρώτρια γραμματέας, εχθές στην τηλεόραση. Δεν κατεβαίνει ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ήταν το επόμενο που θα ρώταγα.
1: Χωρίς όμως να μας έχει πει κανείς ελάτε. Ο Νικολάκου κάθε μέρα λέει δεν σας θέλουμε σε ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς όμως προσχωρήσαμε εκεί.
0: Ναι, δεν θέλει κόμματα, κάποια πρόσωπα λέει θέλει. Ναι,
1: ναι κοιτάξτε, δεν θα κάνει face control στην αριστερά ο Μαρατζίδης. Ούτε ο Χουλιαράκης, που στον Άρα. Εμείς τον λέτε στον Τσίπρα, κοιτάξτε, με αυτούς, κοιτάξτε, βγάλετε τους πέρα για θα τους πετάξει και ο ίδιος στον Τσίπρα στο τέλος. Θα καταλάβει ότι αυτά τα βαρύδια. Αβαρύδια δεν είναι όποιοι λένε την αλήθεια και δίνουν μάχη και δικάζονται. Έχουν, ξέρετε, του λεγόμενου κομμένου, γιατί αυτό είναι ένα κλίμα που δημιουργείται.
0: Τώρα, συγγνώμη Γιώργο, επειδή το λες αυτό, να πω κάτι μέχρι ώρα, γιατί να λέμε κι άλλοι ως βαρύδια εσάς αντιμετωπίζει, όχι αυτούς που προανέφερες, για να είμαι δίκαιος.
1: Εμένα προσωπικό δεν ξέρω, αλλά.
0: Όχι εσένα.
1: Ναι, όχι, δεν με ενδιαφέρει κιόλα σε μένα. Εγώ δεν έχω κάποιο προσωπικό αιτούμενο, αλλά μιλάμε για του ενεργού πολιτικού. Όπως είναι ο Πολάκης, ο Παπασίδουρου, ξέρεις αυτοί από την τσέπη τους έχουν πληρώσει 150 δικαστήρια ο καθένας. Επειδή φυτέψανε στην κυβέρνηση του Τσίπρα. Δεν είχαμε ακούσει από το 19 το Χουλιαράκι και το Λιάκο να λέει τίποτα. Βρίζανε και τον Τσίπρα. Το 19-23 οι ψυχές αυτές τι θα γίνει. Παραζήνεις τι έγινε, τι έλεγε. Νιφούδης τι έλεγε. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι όταν αιωρείται, όταν ένα κόμμα συντεταγμένο με την ιστορικότητα, με το οικονομικό και στελεχειακό εύρος και εύρος μελών του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, το δεύτερο κόμμα στη Βουλή του 23, πηγαίνει εκουσίως να προσχωρήσει σε ένα άλλο κόμμα που ακόμα δεν έχει όργανα και δεν έχει κάποιο πρόγραμμα, να ξέρουμε, λέμε τα ίδια για τις τράπεζες και τα φαντς, λέμε τα ίδια για τη ΔΕΗ, λέμε τα ίδια για την ακρίβεια, λέμε τα ίδια για το τι σημαίνει κράτος δικαίου. Λέμε, εκεί συμφωνούμε πάνω κάτω. Δηλαδή είναι αστείο και να μην συμφωνούσα, μα λέξει ο Τσίπρας είναι μπροστά. Εγώ τι θέλω να πω με αυτό, Γιώργο, ότι υπάρχει μια απόπειρα δαιμονοποίησης οποιοδήποτε δεν θέλει την ασύντακτη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι εμείς δεν θέλουμε τον Τσίπρα, ουδέν ψευδέστερον. το πρώτο, οι πρώτοι που το ζητήσανε ήμασταν.
0: Ναι, το κατάλαβα αυτό. Θέλετε να πάτε, αλλά να πάτε συντεταγμένα, αλλά διαφορετική.
1: Και την προηγούμενη φορά. Παγιωτό, είναι ο Πολάκης, ο Παπάς και Γιούρου Παγιωτό, όπως ο Λεξιάδης, η Περσινάκη. Δηλαδή, θέλω να σου πω, είναι άνθρωποι που υπογράψαμε κάθε φορά τα σωστά κείμενα. Αλλά δεν άκουγε κανείς, γιατί εμείς θέλουμε να πάμε με τον Τσίπρα. Εμείς θέλουμε να πάμε όμως και με τα άλλα κόμματα που μπορεί να είναι, ή αν δεν θέλουν να πάρουν την ευθύνη τους. Και λέμε, στείλτε γραπτές προσκλήσεις, να εκτεθεί όποιος δεν θέλει, στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή. Πώς άτσαν το θέμα, το είπαν και το τσικό. Ενώ τώρα δεν είναι το τσικό, ήρθαν οι μέλισσες. Προσχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ να το καταλαβαίνει, Γιώργο, τι σημαίνει εδώ.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή που δεν κατεβάσετε ψηφοδέλτια.
1: Χωρίς συνέδριο, ξέρα.
0: Από τη στιγμή που δεν θα κατεβάσετε ψηφοδέλτια, τι νόημα έχει να υφίσταται το κόμμα, αυτό θέλω να ρωτήσω δηλαδή στο τέλος.
1: Αν εξαιρέσει μια αυτονόητη οικονομία που θα κάνουμε, δηλαδή ότι δεν ασκούν καθήκοντα. Δηλαδή ο Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, δεν ασκεί καθήκοντα. Τώρα δεν ξέρω, υποθέτω έχει παρεχθεί και το μισό του, δεν ασκεί καθήκοντα. Τι θα ξαναφανερωθεί, ξέρει, υπάρχει ένα στρατό προφήμων. Υπάρχουν βουλευτές και θέλω να σε ρωτήσω με τη δημοσιογραφική σου εμπειρία και επίσης και πολιτικό στέλεχο, δεν είσαι μόνο δημοσιογράφος.
0: Από όλα, ναι.
1: Πόσο ηθικό θα ήταν, πόσο ηθικό σε μια άνθρωποι που 10 μήνες λένε 5 μήνες, 6 μήνες, 3 μήνες, εγώ θα πάω στον Τσίπρα. Ή στελέχοι που λένε εγώ θα πάω στον Τσίπρα. Ή έχουν πάει στον Τσίπρα, γιατί ψηφίσανε και τέτοιοι στην Κεντρική Επιτροπή, έχουν πάει στον Τσίπρα. Και μπήκαν από ζούμε να ψηφίσουν, μην και χαθεί η απόφαση. Πόσο ηθικό είναι αυτό, να έρθει και να ψηφίσει σε μια τέτοια Κεντρική Επιτροπή μια απόφαση που καταργεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στην ουσία καταργεί το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατέβει σε εκλογέ. Το είπε η Αναστασία, η Σαπούνα χθες. Δεν θα κάνει ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, και τότε ο κόμμα που θα δουλεύει. Και αυτό ξαναρωτάω. Δηλαδή, ένα κόμμα που δεν πάει να κατεβάσει ψηφοδέλτια στις εκλογές, τι νόημα έχει να υφίσταται. Ξαναρωτάω, δηλαδή, εσύ είσαι άλλη άποψη, αλλά η απόφαση ελήφθη.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Το κόμμα Φιλελευθέρων, του Σοφοκλή Βενιζέλου.
0: Με πα πίσω, ναι, πώ το θέλει.
1: Ναι. Και πότε διαλύθηκε.
0: Αυτό
1: το 2024.
0: Α, υπήρχε μέχρι τότε.
1: Ναι, λόγω περιουσιακών στοιχείων.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω τα κόμματα. Το κόμμα άλλο είναι ένα κέλυφος λογιστικό και άλλο να είναι ένα σώμα πολιτικό. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι ανάλογα με το αν, γιατί υποθέτω ότι με βάση την απόφαση, ο πρόεδρος θα φέρει στην επόμενη πολιτική γραμματεία ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συμφωνίας με το κόμμα Τσίπρα. Με την Ελλάδα. Αν δεν το φέρει, αν αποτύχει αυτό. Εφόσον είναι το
0: μα αφού δεν θέλει η Ελλάδα, ο Τσίπρας δεν θέλει αυτό.
1: Ναι. Υποθέτω ότι και ο Φάμελος δεν είναι κανένας περαστικός.
0: Όχι, ο Φάμελος μπορεί να πει ότι θέλει, αλλά από τη στιγμή που οι άλλοι λένε δεν θέλουμε, ότι με το ζόρι παντριά δεν γίνεται.
1: Πιστεύω δεν είναι με το ζόρι, γιατί για να φέρει τέτοια απόφαση ο Φάμελος θα πει ότι έχει μετρήσει το ειδικό του βάρος, έχει κάποια δίκτυα επικοινωνίας προφανώς δεν τα γνωστοποίησε και υποθέτω ότι θα μας φέρει κάποια συμφωνία. Δεν μπορεί να είναι άλμα στο κενό όλο αυτό, να αυτοκτόνησε όλο κάμερα ένα κόμμα. Με εξήγησή του, αυτά δεν τα πιστεύω. Όχι, είναι πολύ ανάλαφρη η εξήγηση. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα ενός σχεδίου που θα το φέρει στην πολιτική γραμματεία, θα μας εξηγεί πώς θα δημιουργηθεί το μεγάλο μέτωπο ανατροπής του Μητσοτάκη και κυρίως πώς αλλάξει ο σχετισμός πολιτικών. Αν δεν με τα ίδια. Θα διαγνώσει προγραμματικές εκκλήσεις, κάτι θα κάνει.
0: Ωραία, αν δεν το κάνει όλο αυτό.
1: Αν δεν το κάνει, πώς θα γυρίσει. Το πήγε πολύ μακριά για να γυρίσει. Δεν μπορεί ξαφνικά να γυρίσει Σεπτέμβρη με τα αναπληρώτρια γραμματεία, γιατί ξέρεις, έχουμε και το πρωτότυπο. Να έχει παραιτηθεί ο γραμματέας με αυτά που έγραφε τα ασύλληπτα μέσα στην επιστολή, ο οποίος ήρθε και ψήφισε 9 παρα 10. Ήρθε και ψήφισε αυτός. 8 παρα 10. Μπήκε μέσα ο Καλπάκης και ψήφισε. Αυτά είναι αποκολλήμιο. Μπήκε ο Ραγκούσης, μπήκαν τέτοιοι άνθρωποι μέσα και ψηφίσαμε. Λοιπόν, άκουσα δεις. Αλλά τυπικά είχαν το δικαίωμα, ξέρεις. Είμαστε τόσο ελευθεριακοί που καθένα. Αλλά υπήρχαν και μέλη που έχουν υπογράψει διακήρυξη. Άρα τι να λέμε. Του Τσίπρα. Άκουσα δεις τι γίνεται. Δεν μπορεί να βγαίνει αναπληρώτερο γραμματέας και να λέει δεν θα υπάρξει υποδέλτιο. Και το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, ανώμη γέννητο, που δεν θέλω να το διανοηθώ, αποτύχει αυτό το σχέδιο. Δηλαδή, δεν μας αφήσουν να πάμε στο Τσίπρα συντεταγμένα.
0: Ναι, κάτι που το θεωρώ εγώ, αφού με ρώτησε, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό αυτό, έτσι, δεδομένο.
1: Δεν
0: δική μου. Το λέει και ο Τσίπρας, το λένε και κάποιοι άλλοι που είναι δίπλα στον Τσίπρα. Δηλαδή,
1: δεν το ξέρω. Και εγώ αυτά ακούω και φοβάμαι λίγο.
0: Άρα λοιπόν συντεταγμένα δεν θα πάτε. Πάμε παρακάτω.
1: Έχω πει στους πληθυσμούς του κόμματος, στις λογικές αποφάσεις, ότι αυτοί που τις σκεφτήκανε και τις ψηφίσανε έχουν και σχέδιο. Γιατί αν αποτύχουν δεν μπορούν να γυρίσουν. Δεν έχει γυρισμό από εκεί που το πήγανε. Δηλαδή ξαφνικά να μας πούνε σε ένα μήνα φτιάξτε ψηφοδέλτια το κόμμα και κατεβαίνει.
0: Όχι, ψηφοδέλτια θα φτιάξετε. Εδώ πέρα ο Μπάρκας δεν είπε ο Μπάρκας ότι δεν έχουμε κόσμο για να φτιάξουμε ψηφοδέλτια.
1: Και ποιο τον Μπάρκας τι είναι.
0: Εγώ ρωτάω.
1: Ας βουλευτείς είναι, ναι, και.
0: Κάτσε, ξέρετε.
1: Τα μέλη που ΣΥΡΙΖΑ τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που δίνουν 5 ευρώ από την τσέπη κάθε μήνα, κρατάνε τα γραφεία του ανοιχτά, πώς νιώθουν σήμερα, Γιώργο, για παίρνουν στην Πάτρα, έτσι που έχει το κλίμα, χαίρονται.
0: Πολλά στελέχη, πολλά στελέχη κάνουν και αναρτήσεις δημόσιες. Μάλλον χαίρονται λοιπόν.
1: Όχι, πολλά πια. Αυτοί λένε θα πάει στον Τύπραδο για 5 μήνες. Και σεβαστό είναι, δεν είναι εχθρικό κόμμα. Πρόκειται με τι λέω.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Αλλήμον να είναι εχθρικό κόμμα το κόμμα του Τσίπρα, του Αλέτη. Αλλήμον. Μα εμείς πρώτοι θέλουμε συνεργασία με τον Αλέτη στον Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά τη θέλετε με διαφορετικό τρόπο. Το είπαμε αυτό, μην το ξαναπούμε. Γιατί έγινε κατανοητό. Εσύ θες συντεταγμένο ή άλλοι θέλουν.
1: Έχει ζήσει και πώς έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε τότε. Ενεργητικά, όχι παθητικά κάποιες πλευρές, ενεργητικά καθίσανε ρεύματα, συνιστώσεις, ο συνασπισμός. Καθίσανε σε ένα τραπέζι και είπαν θα φτιάξουμε ένα νέο μέτωπο. Αυτό δεν είπανε.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα τι έχουμε. Έχουμε ένα αρχηγικό κόμμα, κατά βάση. Τι να κάνουμε. Και έχει το ειδικό βάρος να το στηρίξει αυτό ο Αλέξης ο Τσίπρας. Το υποστηρίζει αυτό με την προσωπικότητά του. Το οποίο λέει, άμα θέλετε, ελάτε.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Αυτό δεν έχει σχέση. Επειδή κάποιοι διακινούν το σενάριο και πώς το κάναμε τότε. Όχι, δεν έγινε καθόλου έτσι τότε. Δεν έγινε καθόλου έτσι τότε. Τότε πήγαν ενεργητικά άνθρωποι και στρατεύτηκαν. Και είπαν να δίνουμε τα χέρια και φτιάχνουμε κάτι που όντως ανέτρεψε τη δεξιά λογική στη διακυβέρνηση. Αλλά δηλαδή είναι δυνατόν να τα ζούμε αυτά. Ένα κόμμα να πηγαίνει ασύντακτα να αξιοποιείται και να κάνει ατομικές συμφωνίες ο καθένας. Μακάρι, καλή τύχη να έχουν οι άνθρωποι όλοι. Και πράγματι ο Αλέξης Τσίπρας έχει το ειδικό βάρος σαν πρόσωπο να την παρατεθεί στον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το κανονίσαμε δηλαδή, όχι για τα πρόσωπα. Πρόκειται εμείς όσοι και μπουν βουλευτές μερικοί. Κατάλαβες πώς εννοώ.
0: Ναι, απόλυτα.
1: Δεν εξαρτάται λοιπόν, η αριστερά από τα πρόσωπα.
0: Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα, αυτά που ξέρουμε, τι έχει πει δηλαδή ο Τσίπρας και οι συνεργάτες του, τι έχετε πει εσείς στην Κεντρική Επιτροπή, το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται ψηφοδέλτια δεν θα κατεβάσετε και όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί ένα κλίμα στην κοινωνία.
1: Αν δεν ανατραπεί αυτή η απόφαση, ήταν αποτύχει το σχέδιο, ο καθένας θα πάρει για την ευθύνη του.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει να φεύγει σιγά-σιγά. Ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, λέω ότι όλο αυτό μέχρι τότε, μέχρι να ληφθούν οι όποιες άλλες αποφάσεις, αν ληφθούν και όποτε ληφθούν, δεν δημιουργεί ένα κλίμα ρευστοποίησης του κόμματος, το οποίο δεν βρίσκεται και στην καλύτερη του κατάσταση. Εγώ δεν εκτιμάω ιδιαίτερα τις δημοσκοπήσεις, αλλά βλέπω ότι υπάρχει ένα κλίμα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μίλησα από την πρώτη στιγμή στα κανάλια για κόμμα διπλής τυπικότητας. Να σου πω τι συμβαίνει εδώ. Ότι αντί να πάρει, τι έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας και θέλω να μου δώσει το χρόνο αυτό ένα λεπτό να στο εξηγήσω.
0: Έχουμε, έχουμε 2,5 λεπτά, οπότε σε άλλα αυτά ξαναρωτάω, λοιπόν, απάντησε το μόνο.
1: Λοιπόν, άκου λοιπόν τι συμβαίνει εδώ. Τι έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας, βγήκε και είπε, εγώ παρετούμε από τη θέση του βουλευτή, την παραδίδω με ακραία ηθικό τρόπο στο κόμμα μου, στο ΣΥΡΙΖΑ, και κάνω άλλο κόμμα. Εγώ έχω ένα ερώτημα και η κοινωνία που παίρνεται εκεί έξω και αγωνίζεται να τη βγάλει από τις 15 του μήνα και μετά. Αναρωτιέται η κοινωνία. Καλά, αφού θα πάνε στον Τσίπρα οι βουλευτές, αυτοί που το δηλώνουν εδώ και 5-6 μήνες στα κανάλια, το λένε και είναι σεβαστό, δεν είναι εχθρικό κόμμα, να πάνε. Ενδεχομένως και εγώ που σου μιλάω τώρα, αν δεν κατεβάσω ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτιο, να πάω να ψηφίσω πάλι τον βουλευτή που θα είναι με τον Τσίπρα. Κατάλαβες εννοώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν παρετούνται, γιατί ήρθαν και ψηφίσανε προχθές, γιατί δεν το κάνουν όπως ο Τσίπρας, να παραιτηθούν από το αμοιβόμενο πολιτεύεσαι. Τα κομματικά στελέχη τα υψηλά εννοώ, όχι εγώ, δεν θα πάρει καφέ. Αυτοί πληρώνονται κάθε μήνα στο όνομα των μελών για να διοικούν το κόμμα αυτό και δεν ασκούν τα καθηκοντά τους, γιατί δεν παρετούνται. Γιατί υπηρετούν άλλο σχέδιο. Τι έλειψε λοιπόν αυτή η απόφαση, τους έδωσε το φερετζέ. Δηλαδή να λένε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ και εργάζονται για το ΣΥΡΙΖΑ, τους έχουμε χάσει βέβαια τις ψυχές αυτές λίγο από τα κανάλια τις τελευταίες μέρες, να υπηρετούν το πολιτικό σχέδιο της Ελλάς, το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα ακριβώς σαν πρόγραμμα. Και μια μέρα να αλλάξει την ταμπέλα. Απ' αυτού πρόκειται, Γιώργο, να τα λέμε όπως είναι. Γιατί μιλάμε η κοινωνία, ξέρεις, δεν μπορεί να υποτιμούμε την νοημοσύνη της. Δηλαδή εδώ είναι φοβερό να διαλύεται ένα ολόκληρο ιστορικό κόμμα, επειδή κάποιοι δεν το κάνουν όπως ο Τσίπρας. Και ομνιούν στο όνομα του Τσίπρα. Δεν είναι προβοκάτσια για τον Τσίπρα αυτό.
0: Γι' αυτό ενδεχομένως δεν τους θέλει και όλους συντεταγμένα, ίσως.
1: Μα δεν θα τους πάρει, το έχω πει. Όχι συντεταγμένους, δεν θα τους πάρει. Αυτούς που δεν το κάναν όπως αυτό, δεν θα τους πάρει. Μπορεί να πάρει άνθρωπους οι οποίοι έχουν προσωπική κεφαλαιοποίηση για τα κόμματα. Τώρα μην γελιόμαστε, εκλογές κάνουμε.
0: Και θέλουν ψήφους.
1: Δηλαδή, ωραία, ωραία. Θα πάρει βουλευτές. Εγώ πιστεύω ότι οι βουλευτές του Ελευθέρω θα τους πάρει. Όλους, για να κάνει τη δουλειά του. Όμως δεν είναι θέμα ατομικής σχέσης με την ποιότητα του Αλέξη του Τσίπρα να παρετήσει. Προς τιμήν τους ορισμένοι βουλευτές, και θέλω να το αναγνωρίσω αυτό, έτσι, δεν ψηφίσανε την απόφαση προχθές.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και βουλευτής Αχαΐας, ας πούμε, που προτίμησε να είναι αξιοπρεπής και να μην έρθει να ψηφίσει. Ωραία.
0: Άρα λοιπόν για να το κλείσουμε, γιατί έχουμε κάτι δευτερόλεπτα. Ναι. Η ερώτηση είναι η εξής. Ναι. Τώρα λοιπόν από εδώ και πέρα τι γίνεται? Περιμένετε την επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής για να δείτε θα γίνει, αν θα φέρει το σχέδιο Φάμελος και τι θα κάνετε?
1: Δεν θα φέρει ένα σχέδιο προφανώς. Δεν θα κάνουμε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετήσουμε την πλειοψηφία. Δηλαδή αυτό είπε το όργανο, αυτό θα κάνουμε. Αλλά να δούμε ένα σχέδιο. Πώς θα πάμε, εκτός και το πάρει πάνω του μόνο Φάμελος. Και αυτό μπορεί να το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω, δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο από σένα.
0: Να μένουμε
1: εδώ
0: σε αυτά.
1: Πήγαμε για πολιτική γραμματεία και βρεθήκαμε στο ότι παιδιά, ξέρετε, όπως το είπε και σαπουνά, δεν θα κατεβάσουμε στο δέλτιο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει,
0: να μείνουμε σε αυτά και θα τα ξανασυζητήσουμε.
1: Να είναι ψηλά το κεφάλι όλων των Σιριζέων. Δεν χάθηκε αριστερά ποτέ. Αμετασχηματίζεται, προχωράει, αλλάζει.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε συντεταγμένα όμως. Όχι ασύντακτα. Αυτό αδικεί και την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και την ηθική των πραγμάτων.
0: Γιώργο,
1: για τα πρόσωπα. Εντάξει,
0: Γιώργο Παναγιωτόπουλε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου
1: μέρα. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης, την Έφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις.
2: Πρόωρος μπορεί να χαρακτηριστεί ο μήνυα κυβερνητικός ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε χθες με αφορμή την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κερανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινωνόταν την Πέμπτη. Έτσι, με απόφαση Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σοκουλή. Στην κυβέρνηση επανέρχεται και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος, αφού βρέθηκε καθαρός στην υπόθεση ΟΠΚΕΠΕ, αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους, προσθέτοντας ότι μετά από χρόνια επιτυχιών στο συγκεκριμένο πόστο, επιστρέφει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Την παραίτηση έκανε δεκτή ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ωστόσο, η αιτία της παραίτησης Μπακογιάννη φαίνεται να βρίσκεται στο γεγονός ότι η αδελφή του συνελήφθη επ' αυτοφόρο για το μεγάλο σκάνδαλο στην πολεοδομία των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από στελέχη του ελληνικού FBI και αστυνομικούς της ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, διενεργήθηκαν έρευνες και από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι 9 μυστηριώδεις θάνατοι κρατουμένων μέσα σε 2 μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για χρόνιες δυσλειτουργίες στις φυλακές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ιατρικής περίθαλψης και υγειονομικής κάλυψης των κρατουμένων. Χθες, από τους ελέγχους των σοφρονιστικών υπαλλήλων σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους προέκυψαν 13 συλλήψεις αλλοδαπών κρατουμένων, ενώ κατασχέθηκαν δεκάδες ναρκωτικά χάπια, ποσότητα χασίς καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης. Σε ένα ιδιότυπο αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 55χρονου Αιγιώτη από την Αυστραλία, James Ντάλα Μάγκα, ο οποίος, αν και ήταν καταζητούμενος για φόνο από την Ιντερπόλ για 3 σχεδόν δεκαετίες, κατάφερε να ζει σχεδόν αόρατο στην Ελλάδα, αποφεύγοντας αριστοτεχνικά να εμπλακεί με το ελληνικό δημόσιο. Ο Ντάλα Μάγκα συνελήφθη προχθές στο Αίγιο μετά από ένταλμα της Ιντερπόλ και κατηγορείται για το φόνο ενός Έλληνα στην Αυστραλία από το 1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δικαστεί στην Ελλάδα, το έγκλημα έχει παραγραφεί μετά τα 25 χρόνια, ενώ την εκδοσή του έχουν ζητήσει οι αρχές της Αυστραλίας. Εάν εκδοθεί, θα δικαστεί κανονικά σε αυστραλιανά δικαστήρια. Η απόφαση θα γίνει γνωστή σε 40 με 50 μέρες από το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας. Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, η θερμοκρασία από 25 ως 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμη δυτική βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Ονόθεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο ραδιογάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Μήλος, μήλος φίλες και φίλοι, μήλος, ανεμόμήλος. Όλη η πολιτική ζωή της χώρας είναι στον αέρα. Και μη σας παραμυθιάζει το κυβερνητικό στρατόπεδο ότι κάνει ανασχηματισμούς και φροντίζει για τη σταθερότητα της κοινωνίας την επόμενη μέρα, γιατί όλα αυτά είναι επεαπτερόντα. Η ιστορία είναι άλλη. Υπάρχει βαθύ ρήγμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, βαθύ ρήγμα ψυχικό. Και αυτό φάνηκε στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά εχθές, όπου βεβαίως συνέρευσε όλο το πολιτικό σύστημα και πολλοίς κόσμος. Η Νέα Δημοκρατία, το Υπουργικό Συμβούλιο σχεδόν ήταν εκεί όλο. Φυσικά και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Αλλά αυτό που δεν ελέγχθη στα κανάλια ήταν ότι η χείρα του Γιώργου Σουφλιά, η Μαριάννα Σουφλιά, μια κυρία την οποία είχα την τιμή να την γνωρίσω όταν ήμουνα στην Αθήνα και δημοσιογραφούσα, μια εξαιρετική κυρία, πραγματικά αστή, από αστική οικογένεια της Λάρισας, η οποία γύρισε και του είπε: «Εγώ ευχαριστώ πολύ που ήρθες, κύριε Πρόεδρε, αλλά εγώ το χέρι μου δεν θα στο δώσω». Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ακούσατε πουθενά, το ακούτε λοιπόν από εδώ, ίσως γράφετε σε παραπολιτικά σχόλια. Αυτό είναι κάτι όμως που είναι όλο το ζουμί πάνω στο οποίο μπορεί κανείς να δει τι σιγοβράζει και τι άφρη βγάζει όλη αυτή η λεγόμενη παράταξη, η οποία πλέον έχει γίνει ένα προσωπικό κόμμα του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Θα πω δε και κάτι άλλο, το οποίο είναι φρέσκο, φρέσκα γκουλούρια χτες το βράδυ. Είδατε πόσο αριστοτεχνικά κάλυψαν την παρέτηση του γραμματέα του Ευθύμιου, του γραμματέα του χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος του κυρίου Θύμιου Μπακογιάννη. Πόσο αριστοτεχνικά τον έβαλαν και έκανε μία επιστολή παρέτηση, στην οποία έλεγε ότι για προσωπικούς λόγους θέλω να παραιτηθώ από τη θέση μου και ότι εν τη αυ περιπτώσει, μετά από τόσα χρόνια επιτυχούς πορείας στη θέση αυτή, ήταν ο επικεφαλής των πολεοδομιών, έτσι. Ποια ήταν η επικεφαλής στη συμμορία, στις πολεοδομίες που συνελήφθη χθες, προχθές, πότε ήτανε, να αρπάζει φάκελο με λεφτά μέσα, η αδερφή του. Η αδερφή του ήτανε η νούμερο ένα πολεοδόμος στην περιοχή των Βορείων Προαστίων στην Αθήνα, η οποία ήλεγχε, δεν μπορούσες να πάρεις άδεια για οτιδήποτε εάν δεν έσκαγες από 5 μέχρι 35.000 ευρώ. Για τα λιγότερα μιλάω, χώρια τα περισσότερα, στα οποία πάμε σε δυσθεώρητα ύψη στα φαγγελάκια, έτσι. Είναι λοιπόν βαριά η σκιά για τον παρετσέντα Γενικό Γραμματέα, και ας μην κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια το Πασόκ το άρπαξε αμέσως, διότι αυτοί έχουν την εμπειρία και το know-how, και ζητήσανε εξηγήσεις. Τώρα ποιος θα δώσει εξηγήσεις δεν ξέρω. Πάντως ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο οποίος διεσώθησε στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, πάλι θόλωσε τα νερά και είπε: «Εγώ δεν ξέρω, εδώ λέει ο άνθρωπος ότι παρετείται για προσωπικούς λόγους, δεν γνωρίζω τους προσωπικούς λόγους». Λοιπόν, τα σάπια να τα αφήσουν, γιατί πάνε για εκλογές και κάνουν τώρα σφύριγμα, ας πούμε, στην ομάδα για να μαζευτούν, να μαζέψουν τα μπόσικα της Νέας Δημοκρατίας με Μαρκόπουλους, κυρανάκηδες και πάει λέγοντας, και μαρινάκηδες, ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν τη σκληρή Νέα Δημοκρατία στη θέση της. Όλη αυτή η ιστορία έγινε μετά την ανακοίνωση, την σχεδόν ανακοίνωση, για να είμαι πιο αληθινή, την υποψία, αν θέλετε, ότι τη βάσιμη υποψία ότι ο Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι διείδαν, δηλαδή διέβλεψαν, ότι αυτή τη στιγμή, όσο και αν οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες, και θα σας πω γιατί, που έγκυται αυτό, είδαν ότι δύο κόμματα
η Ελλάς του Τσίπρα και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού είναι δύο κόμματα χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Κάποτε, όταν κατέβαιναν τα κόμματα στις εκλογές, κοίταζε κανείς να δει τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Έτσι, οι βουλευτές, οι υπουργοί που γινόντουσαν από βουλευτές κτλ. Εδώ αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξει κανείς την κοινοβουλευτική υπόσταση της δημοκρατίας μας, θα βρει 45-40 βουλευτές, ίσως γίνουν και 50, οι οποίοι είναι χωρίς κόμμα, ανεξάρτητοι, θα πει ανεξάρτητος. Ο άλλος που σε ψηφίζει, αγαπητέ, σε ψηφίζει γιατί ψηφίζει το κόμμα στο οποίο είσαι. Ψηφίζει, ας πούμε, τον τάδε ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον τάδε που είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, που είναι του ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζει το κόμμα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι στην πρώτη Κυριακή ψηφίζονται οι βουλευτές και όταν πάμε στη δεύτερη Κυριακή ψηφίζεται το κόμμα. Έτσι. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Είναι απλοί κανόνες της δημοκρατίας και των εκλογών. Τι βλέπει λοιπόν ο κόσμος αυτή τη στιγμή? Ο κόσμος βλέπει ότι προηγούνται τα κόμματα, προηγούνται της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της υπάρχουσας δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, τα κόμματα που δεν έχουν κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι. Άρα δεν έχουν σημείο αναφοράς μέσα στο κοινοβούλιο και αυτά είναι προτιμητέα και από το ΠΑΣΟΚ και από τους υπόλοιπους. Ο μόνος που δεν έχει μετακινηθεί σχεδόν καθόλου ή τουλάχιστον ελάχιστα είναι η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου. Και κοιτάξτε όλες τις μετρήσεις και αυτό θα το παρατηρήσετε. Πάμε λοιπόν τώρα. Έχουμε κρίση εκπροσώπησης. Δεν ξέρουμε ποιοι εκπροσωπούν ποιους, έτσι. Και έχουμε και την εμπλοκή τριών πρώην πρωθυπουργών στο εκλογικό πεδίο. Εντάξει. Έχουμε την εμπλοκή του Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επιχειρεί να στήσει το δικό του ανάχωμα στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη. Έχουμε τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος βεβαίως δεν θέλει να φτιάξει κόμμα, αλλά πώς να το πω, συνηγορεί στην κίνηση Σαμαρά. Και έχουμε και τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το έφτιαξε ήδη το κόμμα και ανεβαίνει την ανηφόρα. Έτσι. Τώρα, κατά πόσον η δυναμική αυτή που επιδεικνύει η Ελλάς του Τσίπρα θα συνεχιστεί και όλο το καλοκαίρι, αυτό θα το δούμε και εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Έτσι, στο τι θα πει στον κόσμο, αυτά που θα του πει, εάν ο κόσμος τα ακούσει προσεκτικά και θεωρήσει ότι έχουν βάση, τότε ο Τσίπρας θα προχωρήσει πολύ γρήγορα σε αυτό που ζητάει, σε αυτό που θέλει. Έτσι, θα ανέβει δηλαδή και δημοσκοπικά πάρα πολύ. Φυσικά, αυτό που μαθαίνω εγώ σε ό,τι αφορά το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ότι αναμένονται ομαδικές προσχωρήσεις. Τώρα, από πού θα είναι αυτές οι ομαδικές προσχωρήσεις? Υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι από ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι δυσαρεστημένο με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την παρέα του και όλο αυτό δηλαδή το νεότευκτο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ρηχό πολιτικά. Το πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχει πάρα πολλά στελέχη, έχει μεγάλο πάγκο, αλλά οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν την πολιτική τεχνοκρατικά και όχι ουσιαστικά πολιτικά. Δηλαδή δεν έχουν το ανάλογο πολιτικό βάθος, όπως βεβαίως δεν το έχει και ο αρχηγός. Και κατά τον αρχηγό είναι και η στρατηγή, έτσι, για να είμαστε σοβαροί σε αυτά που λέμε. Τώρα, οι υπόλοιποι που αποκαλούνται δελφίνοι του ΠΑΣΟΚ, φυσικά και δεν θέλουν έναν Ανδρουλάκη στα πόδια τους. Θέλουν ο καθένας να πάρει το δικό του κομμάτι και να το κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Τώρα, όλοι αυτοί δεν υπολογίζουν τον ξενοδόχο. Και ποιος είναι ο ξενοδόχος? Είναι ο κόσμος, είναι ο ψηφοφόρος, τον οποίον υποτιμούν όλοι συνέχεια. Με στρατηγική τον υποτιμούν. Μιλάμε για στρατηγική υποτίμηση της κοινωνίας. Γι' αυτό και η κοινωνία αντιδρά έτσι όπως αντιδρά, φίλες και φίλοι. Δεν είμαστε περίεργοι. Φύγαμε λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία, πήγαμε στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο πρόκειται να δώσει μάχη επιβίωσης πλέον.
Με την κυρία Καριστιανού δεν έχω ασχοληθεί με το κόμμα της, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην τριάδα ομούσιο και αχωριστό. Δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Είναι ο Θανάσης Αυγερινός, είναι η κυρία Καριστιανού η ίδια βεβαίως, και είναι και η κυρία Μαρία Γρατσία. Δεν έχω δει κάτι άλλο από το... Δεν έχει εκπροσωπηθεί ούτε σε ένα πάνελ, ούτε σαν εκπρόσωπη τύπου, ούτε σαν εκπρόσωπη επικοινωνίας. Δεν θέλει να παίξει σε αυτό το επίπεδο η κυρία Καριστιανού. Με γεια της, με χαρά της. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς όταν θα χρειαστεί να ζητήσω έναν εκπρόσωπό της, θέλω να μου βγει στην εκπομπή για να μιλήσουμε, δηλαδή, καταλάβατε. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι, ομολογώ, είναι ευγενέστατοι, έχουν βγει και εδώ στο Ράδιο Γάμα, σε άλλες εκπομπές βέβαια, αλλά εγώ θα επιχειρήσω και κεντρικά να βγάλω ένα πρόσωπο. Αν δεν θέλουνε, με γεια τους, με χαρά τους. Από ό,τι έμαθα, προτιμούν ένα σταθμό εδώ στην Πάτρα και συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Τι να σας πω, αν τα βρίσκουν στα email που αποστέλουν ο ένας τον άλλον, εμένα μου περισσεύει. Αλλά εδώ ξέρετε πως είναι οι συνεντεύξεις. Είναι ανοιχτές, χωρίς προσχεδιασμένες ερωτήσεις και απαντήσεις. Δίνουμε την επικαιρότητα στο πιάτο να τη δει ο ακροτής, να τη δει ο πολίτης, να την ακούσει και να πάρει τις αποφάσεις του. Αυτά προς το παρόν σε ό,τι αφορά τα τρία πρώτα κόμματα, και πάμε βεβαίως τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο, όπου εκεί η κατάσταση είναι αυτό που λέμε παλιά, που λέγαμε σε μια ταινία, το κλουβί με τις τρελές. Οι άνθρωποι έχουν χάσει κάθε μέτρο. Όταν χάνεις το μέτρο, εξευτελίζεσαι. Αυτό είναι νόμος, έτσι. Λοιπόν, έχουν έναν αρχηγό, έναν πρόεδρο εκεί πέρα, μια μαριονέτα, αυτόν τον... μα η ίδια η κατάσταση με οδηγεί να τον αποκαλέσω έτσι. Δεν θα είχα κανένα λόγο, αν και δεν τον συμπαθώ. Μιλάω για τον Σωκράτη Φάμελο, φίλες και φίλοι. Απλά πράγματα. Είσαι πρόεδρος ενός κόμματος. Αν φοράς παντελόνια λοιπόν και είσαι σοβαρός πολιτικός, πάρε τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, την Κεντρική Επιτροπή, τους βουλευτές και τα λοιπά, και πες: κύριοι, εγώ με εκλέξατε πρόεδρο του κόμματος, όπως με εκλέξατε εκεί στα Μπουζουξίδικα, έγινε η εκλογή αν θυμάστε. Όλα αυτά θα πληρωθούν αδρά, κύριε Φάμελε. Όλα αυτά τα οποία έχετε διαπράξει όλο αυτό το διάστημα. Και μην νομίζετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ξεχάσει. Τον Αλέξη Τσίπρα τον αφήσατε μετέωρο. Τον πολεμήσατε μέχρι εκεί που δεν πάει άλλος. Και είμαι αντικειμενικός κριτής όσο μπορείτε να διανοηθείτε. Ο Τσίπρας δεν είναι ο τύπος μου, ο πολιτικός τύπος μου, για να είμαι σαφής απέναντί σας. Αλλά την αλήθεια πρέπει να την πω. Πήγανε να τον ξεσκίσουνε, και το λέω με όλη τη σημασία της λέξεως, του φάγανε τα σηκώτια. Τον στείλανε στο νοσοκομείο 10 φορές. Και μετά διαρρέανε οι ίδιοι ότι τον έχουν στείλει στο νοσοκομείο, για να πάνε τα κανάλια. Επειδή λοιπόν υπάρχουν παρασκήνια τα οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος, κύριε Φάμελε, μάζεψέ τα και πήγαινε σπίτι σου στη Θεσσαλονίκη ή όπου θέλεις, και κοίταξε να βρεις μια δουλειά να δουλέψεις, και σταμάτα να δουλεύεις τον ελληνικό λαό, κυρίως δε τους συντρόφους σου, τους υποτιθέμενους. Ο άνθρωπος παζαρεύει ανοιχτά το πολιτικό του μέλλον και κάθεται το μισό πολιτικό σύστημα και τα μισά ΜΜΕ να ασχολούνται με το μέλλον του κυρίου Φάμελου. Τι παριστάνει να σηκωθεί να φύγει? Είναι πρόεδρος ενός κόμματος, δεν μπορεί να περάσει? Δηλαδή τι πέρασε, λέει, μία πρόταση Φάμελου, πέρασε η πρόταση με πλειοψηφία, ωραία, να μου πούνε όλοι αυτοί τι δουλειά θα κάνουν αύριο. Θα πάνε να γραφτούν σε ένα κόμμα, μάλιστα, και μετά τι περιμένουν δηλαδή από τον το Τσίπρα? Έχουν αρχίσει τώρα και την πέφτουν στο Μαρατζίδι και στο Χουλιαράκι και τα λοιπά, τα λαμόγια, γνωστά λαμόγια στην πιάτσα. Μην αρχίσω τώρα και με πιάσει το σκληρό, δηλαδή το δημοσιογραφικό.
Δεν μιλάμε. Είπαμε να μην εξωθούμε τα πράγματα στο έπακρο. Αλλά είναι ντροπή τους. Ωραία, υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι θέλουν, επιθυμούν να ξαναμπούν στην ιστορία, στη μάχη των εκλογών. Θεμητό είναι και κάποιοι άνθρωποι είναι και πολύ έντιμοι. Το λένε, το έχουν διαμορφώσει μέσα τους κτλ. Δεν μπορούν όμως να κάνουν τίποτα, διότι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από τον Άρη, θα έπαιρνε βουλευτή. Από το ΣΥΡΙΖΑ όχι. Καταλάβατε, δηλαδή υπάρχει τέτοια διάσταση ψυχική, ένα τέτοιο ψυχικό ρήγμα, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί. Αυτό προσπαθώ να πω. Δεν έχει κάτι ο Τσίπρας προσωπικό με τους ανθρώπους. Αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι δεν θέλει ούτε να ακούσει για ΣΥΡΙΖΑ. Και μεταξύ μας δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Μπορεί να έχει κάνει λάθη και ο ίδιος, σοβαρότατα λάθη. Για φανταστείτε αυτό που έγινε τώρα να γινότανε το 2019, όταν πήρε το 32%, δεν θα τολμούσανε να κουνηθεί κανένας. Θα είχε σαρώσει στην κυριολεξία με 32% στις εκλογές. Έχεις πάρει όχι κυβέρνηση, όχι την επόμενη κυβέρνηση, έχεις πάρει όλο το σύστημα μαζί σου. Με κάθε τρόπο και με όποιο τρόπο. Και επειδή η πολιτική είναι πολύ σκληρό σπορ και για γερά στομάχια, σας λέω ένα πράγμα. Ότι ο Τσίπρας είναι έτοιμος να παίξει σε όλα τα γήπεδα. Και ονοώ νοήτο. Αλλά και εμείς, φίλες και φίλοι, όλοι εμείς οι πολίτες πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε σε όλα τα γήπεδα. Γιατί εμείς είμαστε ο στρατός. Δηλαδή αυτός ο στρατός που δεν έχουν οι στρατηγοί με τα παράσημα, που κάθονται στην Κουμουνδούρου, που κάθονται στη Νέα Δημοκρατία, που κάθονται στο Πασόκ και μας κοιτάνε αφιψηλού. Καταλάβατε. Είναι στρατηγοί χωρίς στρατό. Είναι οι στρατηγοί που βγαίνουν στο καρναβάλι μας εδώ. Αυτή η θαυμάσια παρέα, η οποία όμως έχει ταυτότητα, έχει ρόλο και έχει και πολύ στρατό που την ακολουθεί και την επεφημεί κάθε χρόνο. Αλλά εδώ μιλάμε για το μέλλον μας, φίλες και φίλοι. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί, στο τι λέμε, τι μας λένε και τι ακούμε. Γιατί άλλα μας λένε και άλλα ακούμε. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε ακριβώς αυτά που μας λένε, για να μην γινόμαστε την επόμενη μέρα πεφτοσυνεφάκηδες και κοψοχέριδες. Έτσι, για να είμαστε ξυγημένοι, αυτό που λέμε. Πάμε λοιπόν, γιατί εδώ είχαμε και άλλα ευτράπελα εχθές. Πήγε ο κύριος Δένδια στην Κύπρο. Έγινε, λέει, παρενόχληση διασυρμάτου. Ακούστε, διασυρμάτου δεν γίνονται παρενοχλήσεις. Αυτό που έγινε ήταν πραγματική παρενόχληση και έγινε από F-16 τουρκικά, τα οποία άρχισαν να πετάνε δίπλα σε πολιτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας. Και κατόπιν επέβαιναν και η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας και ο Ολλανδός Υπουργός Άμυνας, οι οποίοι το κάνανε γαργάρα και αφήσανε το Δένδια μόνο του. Αλλά ο Δένδιας έπρεπε να σηκώσει την κοινωνία. Έπρεπε να σηκώσει τον τόπο μαζί με τους Κύπριους. Αλλά τι? Με διαβήματα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τα τουρκικά στρατεύματα τα κατοχικά. Δεν ξέρω τι έπρεπε να κάνουνε. Να σηκώσουν τον ξένο τύπο στο πόδι. Αλλά δεν μπορούμε να τα θέλουμε στο πιάτο, κύριοι. Όταν έχετε φιλοδοξίες, πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να τις διαχειριστείτε διαφορετικά, αυτές τις φιλοδοξίες σας. Κανένας δεν πρόκειται να σας χαρίσει τίποτα. Θα πρέπει να ματώσετε για αυτές, όπως ματώνει ο ελληνικός λαός κάθε μέρα. Κάθε μέρα και κάθε ώρα που κοντεύει, περνάει από τα σούπερ μάρκετ και νομίζει ότι περνάει έξω από τον Κέσαρη. Μετά ως κάθε μέρα.
κάθε μέρα και κάθε ώρα, που κοντεύει περνάει από το σούπερ μάρκετ και νομίζει ότι περνάει έξω από τον Κέσαρη.

0: υπάρχει μεγάλη διάσταση, μεγάλη διάσταση επικοινωνίας με την κοινωνία. Πάμε λοιπόν για διαφημίσεις τώρα και ξεκινάμε τη Φωνή του Πολίτη, 2610-390.000. Μπορείτε να καλείτε, να σας ακούσω, να μ' ακούσετε, να τα πούμε στον αέρα. Σας περιμένουμε. Ράδιο Γάμα, 94 Μεγάκι Κλειστά FM.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά ή ψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
10: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
11: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
12: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
12: Τηλέφωνο 2610-313-388.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
13: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες

0: χρωματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr.
3: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

Μπήκαμε λοιπόν στη σφαίρα της φωνής του πολίτη. 26 10 390 000, φίλες και φίλοι, είναι το τηλέφωνο. Μπορείτε να καλέσετε και να μας πείτε αυτά τα οποία σας απασχολούν και εμείς να σας ακούσουμε και να τα πούμε μεταξύ μας. Είναι το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να ξέρετε ότι αυτή η γραμμή είναι εξαιρετική για την επικοινωνία για όλους. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές σε αυτή τη γραμμή. Είναι από μόνη της κόκκινη. Οπότε αναμένουμε.

καλύτερη φίλες και φίλοι να μας καλέσει κάποιος από εσάς. Να σας πω δύο κουβεντούλες κι εγώ έτσι, κάποιες σκέψεις που έχω κάνει με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και ώρες, το τελευταίο διάστημα, έτσι στο πολιτικό σκηνικό, γιατί αυτό θα καθορίσει και το μέλλον μας σε τελευταία ανάλυση, το πολιτικό μέλλον αλλά και το γεωπολιτικό μέλλον μας. Έχουμε λοιπόν αυτούς οι οποίοι επιμένουν να μυρικάζουν το αφήγημα ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία αντιπροσωπεύει τη σταθερότητα. Και αυτό το ακούμε καθημερινά και από τους κυρίους δημοσκόπους, οι οποίοι παίρνουν πάρα πολλά εκατομμύρια για να κάνουν αυτό που κάνουν, και το κάνουν πολύ καλά. Δηλαδή μας παραμυθιάζουν επιστημονικά. Παραβλέπουν λοιπόν ότι αντιπροσωπεύει τη διαρκή αποδιάρθρωση του κοινωνικού ιστού, έτσι, όλη αυτή η κατάσταση, αυτή η περίφημη σταθερότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ψωμί αυτών οι οποίοι εμπορεύονται και τον πατριωτισμό. Δηλαδή μιλάμε για τους εμπόρους της σταθερότητας. Φυσικά τους αρπάζονται από πάνω τους τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πολλές φορές, ο οποίος κραδένει τη σημαία της σταθερότητας αδιαφορώντας εάν η κυβέρνησή του δεν μπορεί να εξασφαλίσει στον απλό πολίτη τα προστοζήν. Δηλαδή αν ο πολίτης δεν μπορεί να έχει ολόκληρο το μήνα ένα προϋπολογισμό για το τι θα φάει, πού θα βγει, τι θα πιει, αν θα ντυθεί, αν θα πάει ένα θέατρο, αν θα πάει ένα κινηματογράφο, αν θα πάει σε ένα καφέ, σε ένα μπαρ, να πιει κάτι, ακόμα και στα μπουζούκια να πάει μία φορά το μήνα, λέω εγώ τώρα, έτσι. Είναι αδιανόητο αυτό. Έρχονται λοιπόν και πουλάνε όπως πουλούσανε πατριωτισμό, έτσι τώρα πουλάνε και σταθερότητα. Εντάξει, μια κυβέρνηση δεν μπορεί εύκολα να υποσχεθεί αλλαγές προς το καλύτερο και να επενδύσει στο μέλλον. Εγώ δεν σας λέω μόνο τα οικονομικά, σας λέω και αυτό το οραματικό στοιχείο που λέγεται μέλλον. Σε ποιον νέον άνθρωπο μπορείς να πά να του μιλήσεις για σταθερότητα και θα κάτσει να σε ακούσει? Ο νέος άνθρωπος κοιτάζει παντού, ανεβαίνει στην κορυφή του και βλέπει τα πάντα. Και το μόνο σταθερό που έχει εκείνη τη στιγμή είναι εκείνη η κορυφή που πατάει. Αν αυτή την κορυφή του την γκρεμίσεις, έχεις τελειώσει και εσύ, και ο ίδιος θα πετάξει για άλλα, για άλλες κορυφές, σε άλλα σημεία του πλανήτη. Τα παιδιά που φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε να βρούνε τη μοίρα τους, να φτιάξουν το μέλλον τους κάπου αλλού, ανεξάρτητα το φτιάξουν ή όχι, η γνώμη μου η ταπεινή είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα, σήμερα, με αυτές τις συνθήκες που διάγει η Ευρώπη και η Δύση γενικότερα, να φτιάξεις μέλλον οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θα μαυρίσουν όλο αυτό το σύστημα. Δεν περιμένω ούτε από τους συνταξιούχους. Θα το περίμενα αν οι Έλληνες συνταξιούχοι είχαν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές. Και όταν δεν περιμένανε να παίρνουν ένα πενιντάρι επίδομα για να πηγαίνουν να ψηφίζουν. Ντρέπομαι πολλές φορές για αυτή τη γενιά, τη μεγαλύτερη από μας, έτσι, η οποία συμβιβάστηκε και έπεσε στα τέσσερα. Για ποιο λόγο? Γιατί αρνιότανε να αλλάξει. Αρνιότανε να πει στα παιδιά της, παιδιά μου, δεν μπορώ, πρέπει να κάνετε κάτι κι εσείς, τρέξτε κι εσείς. Πόσοι γονείς σήμερα θα ακούσετε να σας λένε έφτιαξα στο παιδί μου δύο σπίτια ή τρία σπίτια? Γιατί? Ενώ θα μπορούσε το παιδί του αυτά τα χρήματα που ξόδεψε εκεί να τα εξοδέψει, να γίνει ένας επαγγελματίας, λέω εγώ τώρα, μπορεί να ήθελε να σπουδάσει, μπορεί να ήθελε να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του που να ήταν και ευτυχισμένο το παιδί του.
Είναι μια κοινωνία, φίλες και φίλοι, ζούμε σε μια κοινωνία που χάλασε. Είναι χαλασμένη εσωτερικά. Υπάρχει ένας ιστός που έχει διαβρωθεί εσωτερικά. Γι' αυτό βλέπουμε πολλά εγκλήματα, πολλές καταστάσεις που δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Δεν μπορεί το σύστημα σήμερα, όσα όπλα και να έχει, να ελέγξει το θυμικό των ανθρώπων. Γιατί είναι τόσα πολλά στιβαγμένα μέσα στην ψυχή τους, που αρκεί μία σπίθα για να τα κάνει όλα λίπα. Και αυτό γίνεται δυστυχώς μέχρι στιγμής ενδοοικογενειακά. Γι' αυτό βλέπετε όλα αυτά τα εγκληματικά φαινόμενα, τα τραυματικά φαινόμενα τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα να συντελούνται μπροστά μας. Και φυσικά μας πιάνει η λύπη, και φυσικά μας πιάνει η ανησυχία, και φυσικά κάποιοι, ευτυχώς δηλαδή, σκέφτονται, μα γιατί γίναν όλα αυτά. Αυτό το γιατί, φίλες και φίλοι, έπρεπε να το έχουμε βάλει λίγο νωρίτερα στο μυαλό μας, για να τα προλάβουμε όλα αυτά, για να μην αφήνουν οι μανάδες και οι πατεράδες τα παιδιά τους, τα κορίτσια τους κυρίως, να κακοπέφτουν στη ζωή, όχι σε ανθρώπους, στη ζωή την ίδια. Και όποια κορίτσια, τέλος πάντων, δεν έτυχε να έχουν ούτε πατέρα ούτε μάνα, θα έπρεπε να έχουν κάποιους φίλους, κάποιους ανθρώπους. Και δεν μιλάω μόνο για συγγενείς, γιατί όλοι ξέρουμε τι σημαίνει συγγενείς. Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει ότι είναι και εχθροί, έτσι. Αλλά ο κόσμος χρειάζεται άλλο πλησίασμα. Άλλο πλησίασμα. Πιο σωστό, πιο σοβαρό. Και όλα τα υπόλοιπα είναι σε άλλο, σε κοινό παρανομαστή. Αλλά αυτά μπορούμε να τα πούμε και άλλη φορά. Περιμένω, σας περιμένω. Φωνή του πολίτη. Δεν βλέπω να κινείστε σήμερα. Δεν ξέρω, έχετε πάει για μπάνιο, δεν ξέρω τι κάνετε. Πάντως το τηλέφωνο μας είναι το 2610 390 000. Θα περιμένουμε να μας καλέσετε.

Και πάλι έτσι ροκανίζοντας το χρόνο να σας πω ότι να έχετε το νου σας τούτο το καλοκαίρι θα έχουμε πάρα πολύ ωραία πολιτιστικά έτσι γεγονότα, ωραίες παραστάσεις έρχονται στην Πάτρα, στο Παμπελοποννησιακό και θα έχουμε έτσι ωραία πράγματα να τα κοιτάξετε, να δείτε, να προμηθευτείτε και εισιτήρια δεν είναι ακριβά από ό,τι μαθαίνω και ωραίες μουσικές θα έχουμε και τα πάντα, οπότε να το κοιτάξετε και λιγάκι γιατί ξέρετε οι τέχνες είναι κάτι που ανεβάζει το επίπεδο του ανθρώπου, δηλαδή ένα καλό θέατρο ας πούμε, μια κωμωδία ωραία αρέσει απ' τη μία, απ' την άλλη κάτι σου δίνει. Πάντα το θέατρο κάτι σου δίνει, ακόμα και αν δεν θες να πάρεις τίποτα από αυτό.

0: φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Σας ακούμε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Έφη.
0: Γεια σας.
1: Ο κόσμος θέλει να πάει να γελάσει, να δει πράγματα, να ωφεληθεί και έχει απλήρωτα ρεύματα.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα, ναι.
1: Γιατί
0: έχει όμως το Μητσοτάκη που του λέει εγώ εγγυώμαι τη σταθερότητα, οι έμποροι.
1: Καλά, ας πούμε, γιατί κοιτάξτε, είμαι και μεγάλος άνθρωπος, ας πούμε, κοντεύω στα 80 τώρα, ναι.
0: Να είστε καλά, μαγκάρι να φτάσουμε τα χρόνια σας, σου λέμε.
1: Είμαστε με κάποιους, ας πούμε, μεγάλους. Και τώρα δεν μας λένε και καλημέρα.
0: Δεν βαριέστε τώρα, κάθεστε και ασχολείστε με
1: γιατί,
0: αυτούς.
1: Γιατί πιστέψαμε σε κάποια πράγματα. Αυτοί είχαν μεγάλη γλώσσα και πηγαίνανε και γλύφανε.
0: Έτσι είναι πάντα.
1: Γιατί
0: γλύφοντας άλλοι... και με τα κέρατά μου, λέει η Ανέλη.
1: Ναι, γιατί κάποιοι άλλοι μαζί κι εγώ σκύβουμε όταν έχουμε πάρει κανένα ζευγάρι παπούτσια που έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Με γορδόνια.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Κατάλαβα,
1: τώρα.
0: Κατάλαβα κύριε. Κατάλαβα.
1: Γιατί δεν είναι και το παίζουνε και. Και έλα μωρέ τώρα, ναι, πάντα ζεις με το συνέστημα. Γιατί λέω, έτσι με έμαθε ο πατέρας μου, αγράμματος ήτανε. Η μάνα μου ήτανε πανέξυπνη, αλλά λεφτά δεν ήτανε να προχωρήσει.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, δεν είναι όλοι πλούσιοι. Το να είσαι πλούσιος στα χρήματα δεν σημαίνει ότι προχωράς τη ζωή σου, δηλαδή.
1: Όχι, απλώς και η δική της την είχαν στείλει απάνω στην Αθήνα να μάθει μοδίστρα και καθότανε και έραβε, ας πούμε.
0: Εντάξει, είχε μία τέχνη γυναίκα στα χέρια
1: και
0: της.
1: Ναι. Και τώρα βλέπεις κάποιους ανθρώπους που είχες ένα σουβλάκι απάνω και στο Σταυριανό.
0: Τι θυμηθήκατε τώρα.
1: Τι
0: Σταυριανός ήταν σήμα κατά τεθέν. Εμείς πηγαίναμε εκεί για δηλωτή. Μετά το σχολείο.
1: Ναι. Ήταν το μοναδικό.
0: Και Αγγελογιαννόπουλος για σάντουιτς. Ήταν κατευθείαν.
1: Καλά, ο Νικόλας ο Μακαρίτης.
0: Κατευθείαν.
1: Τα ραντεβού μας με τις κοπελιές ήταν εκεί στο τηλεφωνό του και φώναζε ο Μακαρίτης ο Νικός. Ελά, τελειώνετε.
0: Ναι.
1: Τελειώνετε, έχει κι άλλο σειρά. Τώρα, κυρία Έφη, το θέμα είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτός ο κόσμος δεν ξέρω. Δεν το παίζω ξύπνιος. Μου λέγει ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου αγράμματος ήταν. Αντρέα, μην κάνεις πράγματα που δεν θέλεις να σου κάνουνε. Και αν ο καθένας σεβότανε τον εαυτό του, η κοινωνία θα ήταν διαφορετική.
0: Τώρα δεν υπάρχει σεβασμός σε κανέναν.
1: Έτσι,
0: πόσο δε μάλλον στον εαυτό του.
1: Ναι, γιατί η φάση είναι, είχαμε φτιάξει και
0: γιατί
1: μια
0: υπάρχει μια εξαήλωση. Υπάρχει,
1: ναι,
0: μια εξαήλωση.
1: Μια θεατρική εκεί στο ΝΟΤΕ.
0: Ναι.
1: Και είχαμε πάει και είχαμε παίξει, ας πούμε, αντιπολεμικό έργο.
0: Ναι.
1: Πού? Στο Κέτες.
0: Ναι, με.
1: Και είχε έρθει και η Λιδία Κονιόρδου.
0: Ναι.
1: Και επειδή ήταν κάτι το έκτακτο και ζήτησε συγγνώμη πάρα πολλές φορές, παιδιά, λέει, ήθελα, λέει, να έρθω να σας απολαύσω από την αρχή, δεν είναι, λέει, ελάτε μαζί μου να διαπιστώσετε τι να δούμε στη φυλακή σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, πάντως τα λέτε πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω αν τα λέω ωραία, εγώ τα λέω όπως ακριβώς
1: ωραία,
0: νομίζω.
1: Όχι, τα βγαίνετε μέσα από την καρδιά μας, από την καρδιά σας.
0: Ναι, αυτό ζω κάθε μέρα. Να μην το πω.
1: Πρώτα, ας πούμε, εκεί πέρα ήταν ο Μακαρίτης ο Παναγόπουλος, ο γυμναστής εδώ στο τρίτο που πήγαινα. Μπαίναμε μέσα, κλείδωνε την πόρτα, δεν έβγαιναμε. Τώρα μπαίνουν μέσα και εσείς και χασίσα και έτσι και εκείνο και τούτο.
0: Τότε το μόνο πράγμα που είχαμε έτσι σε παρανομία και στη ζούλα ήταν κανένα τσιγάρο. Κανονικό τσιγάρο εννοώ, όχι ότι δεν πάει το μυαλό κανενός. Το θέμα είναι ότι, γιατί μας κυνηγάγανε. Εμένα κάποτε ο πατέρας μου όταν με έπιασε και κάπνιζα μες στο σπίτι, δηλαδή ζούλα, ας πούμε, έκανε ντους ένα δωμάτιο και φούντος. Μου λέει, έλα εδώ παιδί μου, πάρε αυτά, τι καπνίζεις, τι είναι αυτά που καπνίζεις, πάρε αυτά κάθε εβδομάδα και θα παίρνεις τα δικά σου. Δεν θα καπνίζεις κανενός. Λοιπόν, μέσω σε αυτό όμως. Γιατί δεν είχα ανάγκη να κάνω τράκα, έτσι.
1: Ναι, σωστά, έχετε
0: λοιπόν,
1: δίκιο.
0: Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα διαχείρισης του κάθε θέματος.
1: Το δεν θέμα είναι ότι και τότε στο στρατό που υπηρέτησα επάνω και στο Πήλιο, μας μοιράζανε τσιγάρα και εγώ τα μοίραζα. Και μου λέει και ένας φίλος εκεί πέρα που παίζαμε και μπάσκετ μαζί και το διοικητή, ο Θεός να τον έχει. Τι να τον έχει, ήταν φανταστικός ούτε πατέρας μας, ο κύριος Παπαδάκης, ο οποίος έχει το πάλι το ξενοδοχείο κάτω στην Κρήτη.
0: Ούτε πατέρας. Δεν ξέρω, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
1: Η υγεία να έχετε και πιστεύω ότι κάποια στιγμή να χαρούμε κι εμείς.
0: Γιατί να μην χαρούμε? Ό,τι μπορούμε θα χαρούμε, αγαπητέ μου. Σε πείσμα,
1: μετά...
0: σε πείσμα όλων αυτών που μας λένε
1: μετά...
0: μείνετε σταθεροί. Και εγώ είμαι αυτός που θα σας πακτώσω. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά και εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Remember to let her into your heart. Να ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι όλοι αυτοί οι πατρινοί εδώ έχουν ένα ιδίωμα. Δηλαδή έχουν τέτοια ευφυΐα που λέγεται, είναι αυτό που λέμε, έχουν πολύ αυξημένη τη συναισθηματική ευφυΐα. Και αυτό το πράγμα είναι καταπληκτικό, διότι δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Είναι άνθρωποι πανέξυπνοι, χαμηλών τόνων, πολύ ευγενικοί, αλλά και πολύ σκληροί κατά βάθος. Γιατί έχουν στη ζωή τους παλέψει πάρα πολύ. Πάμε σε έναν τελευταίο φίλο, ο οποίος θυμήθηκε παρά δύο λεπτά να μας καλέσει. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα. Καλούσαμε, αλλά το τηλεφωνό σας είχε πρόβλημα. Έλεγε ότι μιλάει συνέχεια.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη γι' αυτό.
2: Εντάξει.
0: Αλλά τι να σας πω από εκεί και πέρα. Πέστε μας, το ξέρω, πέστε μας.
2: Θα σας πω, θέλω να πω μια αλήθεια.
0: Ναι.
2: Θα είναι από τις τελευταίες φορές που σας ενοχλώ.
0: Με ενοχλείτε εμένα.
2: Να μην ενοχλούνται και οι άλλοι φίλοι που λένε ότι θέλουν να δώσω και γραμμή. Τι εγώ θα πω, μια αλήθεια πικρή όμως. Δυστυχώς, όχι για τους φίλους. Λοιπόν, για αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι.
2: Αυτά που συμβαίνουν με κάνουν και αποστασιοποιούμε. Θα βγω στην άκρη. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, εγώ θα πάω στη θάλασσα για μπάνιο. Ειλικρινά το λέω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και θα πω και την αλήθεια. Αν η πλειοψηφία του κόσμου αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ είχε τσαγανό,
0: ναι,
2: γι' αυτό έχω τρελαθεί.
0: Ναι.
2: Δεν θα τολμούσε κανένα να διαλύσει κόμματα, να διαλύσει τίποτα.
0: Μα ποιος να διαλύσει, φίλε μου? Αυτοδιαλύονται γιατί δεν έχουν τι να κάνουν, δεν έχουν δουλειά.
2: Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιτημένο ασκέρι για μένα. Τίποτα άλλο. Και αυτό για μένα δεν είναι αριστερά.
0: Ιτημένη είναι όλη η κοινωνία, φίλε μου.
2: Για μένα
0: δεν είναι μόνο ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Για μένα αυτό είναι ένα φουκαρό. Που οι φουκαράδες μαζεύονται έτσι, μια μάζοξη φουκαράδων είναι, για τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, τι εννοείς δηλαδή, εγώ... δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Κάντο μας λίγο, Λιανά, αγαπητέ μου, γιατί είναι παρεξηγήσιμο αυτό το οποίο
2: δεν
0: λες.
2: Θέλω να πω,
0: δηλαδή είναι
2: άλλο.
0: Ένα μάτσο κορόιδα οι ΣΥΡΙΖΕΙ και δεν είναι ένα μάτσο κορόιδα οι Νεοδημοκράτες. Ή οι Πασόκοι που νομίζουν ότι θα γίνουν κυβέρνηση με μία ψήφο διαφορά.
2: Δεν με ενδιαφέρει κανένα άλλο
0: κόμμα.
2: Μα
0: δεν με ενδιαφέρει κανένα άλλο κόμμα.
2: Με ενδιαφέρει η αριστερά που άνοιγα.
0: Ποια αριστερά? Δεν υπήρχε αριστερά. Δεν υπήρχε αριστερά.
2: Για μένα έχει τελειώσει. Εγώ θα πάω, θα κάνω τον μπάνιο μου.
0: Όλοι μπορούμε να πάμε να κάνουμε τον μπάνιο μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάμε ψηφίσουμε πριν.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ. Γεια. Η απογοήτευση, φίλες και φίλοι, δεν είναι καλός σύμβουλος. Η λύπη και η οργή δεν είναι καλός σύμβουλος. Χρειάζεται ψυχραιμία και να βλέπουμε τα πράγματα καθαρά και όχι με το συναίσθημα μόνο. Σας περιέγραψα πριν τους έξυπνους παλιούς πατρινούς, οι οποίοι διακρίνονται για το χιούμορ τους και για το, θα έλεγα, τη μεγάλη ευφυΐα τους, τη συναισθηματική ευφυΐα τους, αλλά και τη σκληρότητά τους, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα, στον ήχο ήταν η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Είναι η συνεργάτιδά μας η καινούρια, μας φροντίζει εδώ όσο καλύτερα γίνεται και όσο καλύτερα μπορεί. Ευχαριστούμε, Ιόνη. Και είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όρθιοι, να βλέπετε γύρω σας τι γίνεται, να έχετε μάτια και αυτιά ανοιχτά, πολύ ανοιχτά, για να ξέρετε τι ακούτε και τι βλέπετε. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.

0: νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Πρόωρος μπορεί να χαρακτηριστεί ο μη κυβερνητικός ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε χθες με αφορμή την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κερανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινωνόταν την Πέμπτη. Έτσι, με απόφαση Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, παράλληλα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Στην κυβέρνηση επανέρχεται και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αφού βρέθηκε καθαρός στην υπόθεση του ΠΚΠ, αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους, προσθέτοντας ότι μετά από χρόνια επιτυχιών στο συγκεκριμένο πόστο επιστρέφει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Την παραίτηση έκανε δεκτή ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ωστόσο, η αιτία της παραίτησης Μπακογιάννη φαίνεται να βρίσκεται στο γεγονός ότι η αδελφή του συνελήφθη επ' αυτοφόρο για το μεγάλο σκάνδαλο στην πολεοδομία των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από στελέχη του ελληνικού FBI και αστυνομικούς της ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, διενεργήθηκαν έρευνες και από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι 9 μυστηριώδεις θάνατοι κρατουμένων μέσα σε 2 μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για χρόνιες δυσλειτουργίες στις φυλακές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ιατρικής περίθαλψης και υγειονομικής κάλυψης των κρατουμένων. Χθες από τους ελέγχους των σοφρονιστικών υπαλλήλων σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους προέκυψαν 13 συλλήψεις αλλοδαπών κρατουμένων, ενώ κατασχέθηκαν δεκάδες ναρκωτικά χάπια, ποσότητα χασίς καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης. Σε ένα ιδιότυπο αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 55χρονου Αιγιώτη από την Αυστραλία, James Dalamanga, ο οποίος, αν και ήταν καταζητούμενος για φόνο από την Ιντερπόλ για 3 σχεδόν δεκαετίες, κατάφερε να ζει σχεδόν αόρατο στην Ελλάδα, αποφεύγοντας αριστοτεχνικά να εμπλακεί με το ελληνικό δημόσιο. Ο Dalamanga συνελήφθη προχθές στο Αίγιο μετά από ένταλμα της Ιντερπόλ και κατηγορείται για το φόνο ενός Έλληνα στην Αυστραλία από το 1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δικαστεί στην Ελλάδα, το έγκλημα έχει παραγραφεί μετά τα 25 χρόνια, ενώ την εκδοσή του έχουν ζητήσει οι αρχές της Αυστραλίας. Εάν εκδοθεί, θα δικαστεί κανονικά σε αυστραλιανά δικαστήρια. Η απόφαση θα γίνει γνωστή σε 40 με 50 μέρες από το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.
0: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, η θερμοκρασία από 25 ως 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμη δυτική βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94. FM.

Έτσι αρχίσαμε με βόλτα, τη βόλτα της Νεφέλης Φασούλη, αλλά πρωινή εκδρομή πάμε εμείς. Επιμένουμε στην πρωινή εκδρομή. Καλημέρα, είστε στους 94. Ηλιόλουστες καλημέρες. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα με πολύ όμορφα πράγματα που δημιουργείται καθημερινά. Βλέπω εδώ πράγματα, θάματα, ανοίγω εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι. Στο και μισή της ώρας θα έρθει η αγαπημένη Ελένη Καραμούζη να μας πει για το αποτέλεσμα του θεατρικού εργαστηρίου που άρχισε εδώ και μήνες στο Επίκεντρο ΣΥΝ, με μια πολύ ωραία παράσταση που σας έχουμε και προσκλησούλες. Δεν σας τη λέω ακόμα. Να πάμε διαφημιστικό περιβάλλον, να το πάρουμε σιγά σιγά, βήμα το βήμα, για να το προχωρήσουμε το πρωινό της Τρίτης. Και ο μήνας έχει 9. Α, γι' αυτό είναι έτσι το σύμπαν. Είναι έτσι σε μια κατάσταση ζεν σήμερα, τουλάχιστον εγώ. Είμαι στο mood και ο μήνας έχει 9. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 ακροτήριο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε, και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Σπεύσατε για την προσφορά μας. Δεν είναι απλή προσφορά, είναι σούπερ προσφορά για το Μοντιάλ, διότι έχουμε LG 75 inch on μόνο 750 ευρώ μαζί με home cinema. Δεν θα βρείτε κάτι ανάλογο στην αγορά, πέραν ότι δεν θα βρείτε κάτι ανάλογο και αντίστοιχο, δεν θα έχετε και όλο το υπόλοιπο της παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση προβλημάτων. Τα γνωρίζετε όλα τούτα 7 δεκαετίες σε εμάς που μας βρίσκεται αυτοπροσώπως. Μας τα πάνε, μας τα εξήγησαν BMW και Mini Τζουραμάνι, και πλέον οφείλουμε να πάμε να τα δούμε και από κοντά. BMW Days σε εξέλιξη έως τις 12 του μήνα. 2610-436-825. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών μας υποδέχονται σε μια ανανεωμένη έκθεση, η οποία δεν είναι έκθεση. Είναι, θυμίζει σπίτι. Θυμίζει το σαλόνι του σπιτιού μας. Από την άλλη, μας εξήγησαν και οι ηθήνοντες την προηγούμενη Παρασκευή πως πλέον δεν είναι πολυτέλεια η αγορά μιας BMW. Δεν σας λέω κάτι άλλο, θέλω να πάτε από εκεί να τα ανακαλύψετε όλα του τα είδη ισόμαση και να ζήσετε και μια οδηγική εμπειρία σε πραγματικό χρόνο. Πάμε τώρα σε θάλασσα, πάμε Αιγιάλια, το έχουμε πει πολλές φορές, δύο τραγούδια δρόμος είναι, δύο τραγούδια πεντάλεπτα, εξάλεπτα εκεί, δύο έτσι μεγάλα χορταστικά τραγούδια, κάπου εκεί είναι η Αιγιάλια. Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Πάτρας λέω, πέμπτο, το πάμε, και ο μήνας έχει 9, λοιπόν, Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος, με πολλά και όμορφα πράγματα. Όλα τούτα θα εξελιχθούν 21 με 28 Ιουνίου. Θα έχουμε και εργαστήρια animation για παιδιά δημοτικού. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε τώρα τις, να δηλώσετε συμμετοχή. Αλλά πέραν από αυτό, πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχετε να ζήσετε ακόμα μια χρονιά στο Αίγιο. Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας φύλαμε ακόμα. Κωστής Μαραβέγιας θα ανοίξει ή θα ανοίξει ή θα κλείσει, κάτι τέτοιο, ή θα ανοίξει ή θα κλείσει Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στο Αίγιο. Θα σας το πω σε λίγο την πληροφορία. Θα έχουμε Κωστή Μαραβέγια στο Αίγιο, με είσοδο ελεύθερη, οπωσδήποτε όμως.

Λοιπόν, συνεχίζουμε στο πρωινό της Τρίτης. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Και πάμε στο Θέατρο Γραμμές Τέχνης, όπου έρχεται το θεατρικό εργαστήρι Σκηνικό, που ολοκληρώνει τον φετινό κύκλο έρευνας και δημιουργίας, να μας παρουσιάσει ένα κλασικό κείμενο που αγαπάμε, νομίζω, Αντιγόνη. Αντιγόνη του Σοφοκλή, στο Θέατρο Γραμμές Τέχνης, μέσα από μια πολύμινη διαδικασία έρευνας και συλλογικής δουλειάς πάνω στο σώμα, τον λόγο, τον εσωτερικό παλμό της τραγωδίας και τις διαχρονικές συγκρούσεις που γεννά το έργο, αναζήτησαν όχι μόνο τους ήρωες αλλά και τους ανθρώπους πίσω από αυτούς. Ανθρώπους που αγαπούν, φοβούνται, επιμένουν, σκληραίνουν, λυγίζουν, φτάνουν στα άκρα υπερασπιζόμενοι ό,τι πιστεύουν σωστό. Αυτό που το τόσο χιλιοϊπωμένο, πως όλοι μας έχουμε τη δική μας αλήθεια. Τι συμβαίνει όταν κανείς δεν μπορεί πια να ακούσει τον άλλον? Πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα στην συνείδηση και τον νόμο? Όλα τούτα λοιπόν μας περιμένουν να τα μοιραστούμε, αρχής γενομένης από Παρασκευή, με τρεις μέρες ουσιαστικά, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 9:30 στις Γραμμές Τέχνης. Με αυτά και με αυτά προχωράμε με Μάριο Φραγκούλη και Ανατολή.

Επιστρέψαμε στον αέρα του ραδιογάμα. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Φτάσαμε στο και μισή της ώρας. Αν ανοίξατε μόλις, είστε στην παρέα μας εδώ στους 94. Συνεχίζουμε με θεατρικές προτάσεις, παραστάσεις από ερασιτεχνικές ομάδες που πραγματικά στην πόλη μας είναι πάρα πολλές και το επίπεδό τους είναι πολύ υψηλό, να το επισημάνουμε αυτό, και είναι πολύ ωραίο να εκφράζονται οι άνθρωποι και να μοιράζονται πράγματα και να μας τα χαρίζουν στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν σε μια πρόταση που θα την ζήσουμε αρχής γενομένης από αύριο στο Θέατρο Αγορά, Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9, από τους πολύ γνωστούς, πολύ αγαπημένους ρεφενέδες. Η Αλαφροίσκιωτη του Ρεφενέ στο Θέατρο Αγορά για 5 παραστάσεις. 4 μονόπρακτα από τα κοσμήματα του Παγκόσμιου Δραματολογίου ζωντανεύουν από την πατρινή ομάδα με τη συνοδεία μιας φυσαρμόνικας. Γνωρίζουμε πολλά χρόνια τώρα πως οι Ρεφενέδες πάντα, όπως η κάθε ομάδα αλλά και οι Ρεφενέδες, κάνουν πολύ ξεχωριστά πράγματα. Για να σας δώσουμε έτσι και μια γεύση, 4 μονόπρακτα λοιπόν, και έχουμε το κήρυγμα στους Καρχαρίες, απόσπασμα από το έργο Bobby Dick του Χέρμαν, του Χέρμαν Μέλβιλ, 1851, η Λέδη Φθυροζόλ του Τένεσι Ουίλιαμς 1941, η γέννηση του γελοτοποιού, απόσπασμα από το έργο Μυστέρο Μπούφο του Ντάριο Φω, όπως καταλαβαίνετε, 1969, και Πικνίκ στο μέτωπο του Φερνάντο Αραμπάλ 1951. Θέλουμε δουλίτσα για να το δούμε όλο τούτο. Μας βάζουν δύσκολα οι ρεφενέδες πάντα. Άνθρωποι περίεργοι, εγκλωβισμένοι ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, στη λογική και τη φαντασία. Λένε πως ακούνε φωνές και βλέπουν οράματα, ανή μπορεί να συμβιβαστούν με όσα φέρνει η μέρα τους. Έτσι λοιπόν, με αυτό, με όλα αυτά τα ερεθίσματα από ό,τι μας αφηγούνται, διάλεξαν τις 4 ιστορίες διαφορετικών λογοτεχνών για να φωτίσουν τα όρια ανάμεσα στη σκληρή αλήθεια και στο παρήγορο ψέμα όπου συχνά καταφεύγουμε για να αντέξουμε. Αυτά τα

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τρίτης, 9 Ιουνίου, και στην παρέα μας έχει έρθει ήδη η κυρία Ελένη Καραμούζη με αφορμή την παράσταση όπου δουλεύουν αρκετούς μήνες, νομίζω 3-4, κυρία Καραμούζη, στο εργαστήρι.
1: Καλημέρα. 3 μήνες.
0: Λοιπόν, είχαμε ξαναμιλήσει για το εργαστήρι υποκριτικής του Επικέντρου, όπου υπεύθυνη είναι η κυρία Ελένη Καραμούση, και έρχεται τώρα αυτό να μας δώσει απλόχερα το αποτέλεσμα της δουλειάς. Γυναίκες και δάση, μια θεατρική διαδρομή λοιπόν με 3 παραστάσεις. Αρχής γενομένης από σήμερα στο Επίκεντρο ΣΥΝ, 9, 10 και 11 Ιουνίου. Για πείτε μας λίγα λόγια.
1: Λοιπόν, είναι το αποτέλεσμα, έτσι όπως το είπατε ακριβώς, των μαθημάτων, του σεμιναρίου, αυτές τους 3 μήνες που συνεργαστήκαμε με τα παιδιά, και νομίζουμε ότι έχει βγει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Είναι

0: γραμμένα από κάποιους συγγραφείς, κυρίες Έλληνες, που τα έχουμε δουλέψει όλους αυτούς τους μήνες. Ναι. Και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε σήμερα.
1: Κυρία Καραμούζη, για ποιο λόγο επιλέξατε αυτό το θέμα και διαφορετικά κείμενα από συγγραφείς? Και δεν διαλέξατε ένα κείμενο στοχευμένο? Αυτό δεν είχε μεγαλύτερη έτσι δυσκολία?
0: Σίγουρα έχει και αυτό μια δυσκολία, αλλά νομίζω ότι είναι πιο βοηθητικό για τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα, που είναι η πρώτη τους επαφή με το θέατρο, να είναι λίγο πιο μαζεμένο, να μην μπουν κατευθείαν σε ένα θεατρικό έργο, αλλά σε ένα απόσπασμα. Βοηθάει περισσότερο γιατί είναι πιο μικρό σε διάρκεια. Το θέατρο θέλει λίγο περισσότερη δουλειά, μια ολοκληρωμένη παράσταση. Έχει άλλου είδους δουλειά πάνω σε αυτό, οπότε μας ήταν λίγο πιο εύκολο να το κάνουμε αυτό. Και επίσης ασχοληθήκαμε με αυτά τα κείμενα και κάπως μας πήγε μόνο του.
1: Παράσταση. Κατάλαβα. Γυναίκες και δάση, γιατί?
0: Γυναίκες και δάση, γιατί το θέμα είναι λίγο, έχει σχέση με τις γυναίκες. Και δανειστήκαμε μία τάκα από ένα έργο του Άκη Δήμου, το «Μου θυμίζεις φιλιά». Και σε συνδυασμό με το ότι τα κείμενά μας μιλάνε περισσότερο για τη γυναίκα, είπαμε να βάλουμε τον τίτλο αυτό, μιας που δεν υπήρχε ένα έργο με έναν τίτλο.
1: Μάλιστα. Τι πραγματεύεται όλο αυτό?
0: Πραγματεύεται τις γυναίκες. Τις γυναίκες, τις ιστορίες τους, τους έρωτες, τις φιλίες, τις σχέσεις. Όλου του είδους τις σχέσεις, μητέρας, ερωτικές, γονεϊκές.
1: Ναι, ναι. Αυτό που βλέπουμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων, δυστυχώς, ή να μην πω καθημερινά, να πω ανατακτά χρονικά διαστήματα.
0: Υπάρχει και αυτό το στοιχείο μέσα.
1: Υπάρχει.
0: Στην παράσταση.
1: Η παραβατικότητα και η βία.
0: Ναι. Λαϊκέ γι' αυτό. Mm-hmm. Ναι. Υπάρχει κείμενο που αναφέρεται και σε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι μέσα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε, λοιπόν, ναι.
1: Άρα είναι κομμάτι της παράστασης και κομμάτι της ζωής κατ' επέκταση. Θα θέλατε να μας πείτε, να μας πείτε τους συνοδοιπόρους.
0: Συνοδοιπόροι, ναι. Λοιπόν, είμαι πάντα μαζί με τον Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο που κάνει τους φωτισμούς και αυτή τη φορά έκανε και την επιμέλεια της μουσικής. Λοιπόν, και τα παιδιά μου εδώ είναι η Μαριέντα Γιούκλα, η Βίκη Στράτη, ο Νίκος Ομανιάτης, ο Αργύρης ο Μιχαλέτος, η Εύα Ιστράτου, η Χρυσούλα η Κοστούλια, η Ρούλα η Στεφανάτου, η Κωνσταντίνα η Αποστολοπούλου, η Χρυσούλα η Γουρνάρα, Ελένη Ριγοπούλου, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργος Ηλιόπουλος.
1: Μάλιστα. Πόσες παραστάσεις, αν θέλετε να μου έτσι να το επισημάνουμε? Τρεις παραστάσεις.
0: Σήμερα, αύριο και την Πέμπτη.
1: Άρα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, Θέατρο Επίκεντρο ΣΥΝ, στις
0: 9.30. 9.30 ξεκινάμε και σας περιμένουμε.
1: Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: Μια πολύ ωραία επανεκτέλεση Ελένη Τσαλιγοπούλου, η φαντασία, στο πρωινό της Τρίτης 9 του Ιούνιου, 47 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Ενώ ακούσαμε την σκηνοθέτη, την κυρία Ελένη Καραμούζη, να μας μιλάει για την παράσταση που θα ζήσουμε ένα τριήμερο στο θέατρο Επίκεντρο ΣΥΝ, Γυναίκες και Δάση, καλέσαμε και έχουμε στην παρέα μας ήδη την ερασιτέχνη ηθοποιό, την κυρία Βίκη Στράτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς βιώσατε όλους αυτούς τους μήνες την προετοιμασία και αν έχετε λάβει μέρος πάλι σε κάτι ανάλογο, κυρία Στράτη?
1: Για να είμαι ειλικρινής, μου έχει κάνει ξανά την τιμή η κυρία Καραμούζη να συμμετέχω σε άλλη μία παράστασή της. Οπότε γι' αυτό τη φωνάζω Ελένη, γιατί με έχει τιμήσει συγχρόνως και με τη φιλία της, εμένα αλλά και όλα τα παιδιά που συμμετέχουμε, οι ερασιτέχνες ηθοποιοί. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι ήταν πολύ μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που συμμετείχα σε αυτή τη θεατρική παράσταση. Εντάξει, ένας χώρος έκθεσης, συνεργασίας, το καταλαβαίνετε. Εννοείται ότι είχα ευκαιρία να γνωρίσω υπέροχους ανθρώπους, γιατί όλα τα παιδιά που συμμετέχουμε είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, εξαιρετικοί συνεργάτες, εξαιρετική ομάδα αποτελούμε όλοι, θεωρώ.
0: Μαζί πρώτη φορά ως ομάδα ή έχετε λάβει μέρος?
1: Σαν ομάδα πρώτη φορά, και αυτό είναι το εκπληκτικό, γιατί νομίζω ότι έχουμε δέσει πάρα πολύ. Μια ομάδα που έχουμε δεχτεί, που έχουμε μιλήσει, έχουμε μοιραστεί πολλές στιγμές μεταξύ μας, αλλά η πρόβα, καταλαβαίνετε ότι είναι, θεωρώ για μένα, είναι πολύ ωραία επικοινωνία και επαφή με ανθρώπους που μπορεί να γνωρίζεις πρώτη φορά, αλλά κάτι μαγικό συμβαίνει. Μία μαγική κλωστή μας δένει όλους. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια πολύ όμορφη παρέα. Πολύ όμορφη θεατρική παρέα. Πρώτη φορά είμαστε αυτή η παρέα. Εδώ
0: πολύ
1: και
0: ωραία. Και πάμε τώρα στα κείμενα που δουλέψατε. Πόσο ταυτιστήκατε εσείς προσωπικά, αλλά και ολόκληρη ομάδα, πόσο εύκολα ταυτιστήκατε με τα συγκεκριμένα κείμενα?
1: Για να είμαι ειλικρινής, μου άρεσαν τα κείμενα, μιλούν τόσο πολύ για τις γυναίκες και είδα μέσα σε αυτά πολλές στιγμές δικές μου, και αυτό θέλω να πιστεύω, ότι και το κοινό μέσα από αυτά τα κείμενα και θα γελάσει και θα συγκινηθεί και θα δει πολλά κομμάτια του εαυτού, όπως είδα και εγώ σε μένα. Νομίζω και όλοι οι συνάδελφοι που είμαστε σε αυτή τη θεατρική ομάδα, που είχαμε την τιμή να είμαστε σε αυτή την ομάδα, νομίζω ότι είδαμε το χειμώνα από χιούμορ, από συγκίνηση, από πολύ τρυφερότητα, πολλές στιγμές του εαυτού μας.
0: Είναι εργαλείο το θέατρο στο να μας δίνει κατευθύνσεις, να ανοίγει δρόμους του μυαλού μας?
1: Θα πω. Το θέατρο, εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι μόνο μια καλλιτεχνική έκφραση, είναι μια επικοινωνία, συνεργασία, μοιραζόμαστε συναισθήματα, έχουμε την ευκαιρία να βγούμε μέσα από την καθημερινότητά μας και να δημιουργήσουμε, γιατί όχι, όμορφες φιλίες.
0: Mm-hmm. Να φωτίσουμε τα όρια μας, κυρία Στράτη. Παρακαλώ. Να φωτίσουμε τα όρια μας.
1: Βεβαίως. Αν και τα όρια μας δεν περιορίζονται ποτέ. Κάθε φορά ανακαλύπτουμε και κάτι καινούριο για μας. Mm-hmm.
0: Τα όρια μας όχι απαραίτητα ως δυναμική, είναι σωστό, μου αρέσει πολύ. Ακόμα και η αντίληψη των λέξεων πολλές φορές, αυτό, η επικοινωνία των ανθρώπων, είναι αυτό που είπατε που κάνει θαύματα. Τα όρια μας και τις ισορροπίες μας όχι απαραίτητα προς τα όρια μας το πού πρέπει να σταματάμε. Και φυσικά ότι δεν υπάρχει όρια στο όνειρο και στην προσπάθεια.
1: Φυσικά και δεν υπάρχει. Είναι ένα ταξίδι. Ένα συνεχές ταξίδι. Εγώ έτσι βλέπω και αυτή τη συμμετοχή μου στις θεατρικές ομάδες. Στη συμμετοχή μου στα δύο έργα με την Ελένη μας, με την κυρία Καραμούζη, η οποία, εντάξει, εγώ αυτό που βλέπω, ξέρετε, βλέπω τόσο καιρό, ότι η Ελένη παίρνει νέα άγουρα λουλούδια και όλο αυτό το ποτίζει και έρχεται η ώρα και ανθίζει. Νομίζω ότι και αυτή η παράσταση μέσα από αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι, που το ταξίδι δεν έχει τελειωμό, είπαμε. Αυτό, ο σκοπός όλων μας είναι ο δρόμος προς την Ιθάκη. Όχι απόλυτα, το να φτάσουμε στην Ιθάκη. η ομορφιά όλη είναι σε αυτό και όλες αυτές τις πρόβες και στο θέατρο και να περιοριστώ σε αυτό το ταξίδι, νομίζω ότι δεν έχει τελειωμό και κάθε μέρα είναι νέες εμπειρίες, νέες χαρές, όμορφες στιγμές, πολλές στιγμές, πολλές ανθρώπινες στιγμές.
0: Λοιπόν, να μας πείτε και εσείς την πληροφορία, γιατί όλα τα προηγούμενα έτσι αναλυτικά και συνεργάτες μας τα είπε η κυρία Καραμούζη. Γυναίκες λοιπόν και δάση.
1: Γυναίκες και δάση, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα μιας τρίμηνης διαδρομής, έτσι. Μιας υπέροχης τρίμηνης διαδρομής. Δεν ξέρω... Η αλήθεια είναι ότι λίγο άκουσα την κυρία Ελένη, γιατί είμαι στο σχολείο αυτή τη στιγμή και γι' αυτό ακούτε και λίγο φασαρία. Ναι. Αν σας είπε ποιοι συμμετέχουν άλλοι.
0: Ναι, όλα. Ναι, ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Εγώ οφείλω να τους ευχαριστήσω όλους. Την κυρία Ελένη και βεβαίως και την κυρία Ήλια Τυράγου, αλλά και όλους τους φίλους.
0: Πολύ ωραία.
1: Και όλη αυτή την υπέροχη παρέα.
0: Γυναίκες και δάση, 9, 10 και 11 Ιουνίου.
1: Στο θέατρο Επίκεντρο, 9.30 ώρα. Εννοείται ότι σας περιμένουμε όλους, γιατί εγώ θεωρώ ότι το κοινό μας που πάντα μας ακολουθεί, είναι αλήθεια αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα γελάσει μαζί μας και θα περάσει πολύ όμορφα και γι' αυτό περιμένουμε το κοινό μας να έρθει να την παράσταση.
0: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, κυρία μου. Γεια σας.
0: Γεια σας.

κλασικά λαϊκά και αγαπημένα με τους Μινόρε Παράπονο στο πρωινό της Τρίτης, που οργανώνουν, όπως έχουμε ξαναπεί, τις καλοκαιρινές τους συναυλίες, έτσι ώστε να τους απολαύσουμε και εμείς και να ζήσουμε βραδιές καλοκαιριού με κλασικά λαϊκά και αγαπημένα.

Και βλέπω εδώ τους ταξιδευτές της πρόζας με το προξενιό τους, με ένα πρικοσύμφωνο, ετοιμάζονται για τις παραστάσεις τους. Έχουν αύριο παράσταση, έχουν την Κυριακή 14 Ιουνίου. Κιόλας επειδή βλέπω το 14 Ιουνίου και το έχω μπροστά μου, είναι στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Πάντα οι ταξιδευτές δίπλα τους έχουν το φωτεινό αστέρι, όπου το φωτεινό αστέρι κάνει συλλογή για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έχουμε την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου κάθε εβδομάδα που μας λέει μια πολύ ωραία ξεχωριστή πρόταση για ξένη λογοτεχνία. Είπαμε και χτες αυτή. Ξαναλέμε λοιπόν πως έχουμε αρχής διανομένης από χθες, με αφορμή την πρόταση της κυρίας Καλτσά Δημητρακοπούλου, τον ξεχωριστό συγγραφέα Ζωέλ Ντίκερ με το βιβλίο του «Η αλήθεια για την υπόθεση Χάρι Κέμπερτ», εκδόσεων Πατάκη σε μετάφραση του Γιάννη Στρίγκου, έκδοση, πρώτη έκδοση το 2012 στη Γαλλία και ελληνική έκδοση τον Απρίλιο του 2014. Ένα βιβλίο που μεταφράστηκε πάνω από 35 γλώσσες και ένα μυθιστόρημα που δεν είναι απλώς μυθιστόρημα, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, όπως όλα τούτα που μας προτείνει κάθε εβδομάδα η κυρία Αφροδίτη. Πάμε τώρα σε νέες φωνές. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης έρχονται στην πόλη μας για ένα μοναδικό live στην 5Ε την Κυριακή 14 Ιουνίου. Ερμηνευτές που μας έχουν συγκινήσει από το viral, αν δεν κάνω λάθος, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων. Βλέπουμε έτσι την δυνατή η χρειά της φωνής τους, την εκκίνηση που είναι πολύ επίσης δυναμική. Επί της ουσίας μας υπόσχονται για την πόλη μας μια βραδιά μοναδική, μια μουσική εμπειρία κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό της πόλης, με ένα πρόγραμμα που θα ενώσει τραγούδια δικά τους. Να σου το Σαρδάμ, ήρθε στο τέλος αυτή, ήρθε και στο 59. Μια χαρά με βλέπω για 9 του μήνα. Λοιπόν, πάμε στο Βάλς των Χαμένων Ονείρων. Έτσι θα πούμε καλημέρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλες και όλους εσάς που σας ευχαριστούμε πολύ πολύ γι' αυτό, και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 ακροτηρίο 62, Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Έχουμε, τι έχουμε, Μπεμβέ Days, 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος, με πολλά πολλά πολλά πράγματα, όμορφα, εκδηλώσεις, θεματικές, πάρα πολλά πράγματα, μείνετε συντονισμένοι για να τα μάθετε, 21 με 28 Ιουνίου. Με αυτά και με αυτά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλημέρα.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Πρόωρος μπορεί να χαρακτηριστεί ο μήνυμα κυβερνητικός ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε χθες με αφορμή την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κερανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινωνόταν την Πέμπτη. Έτσι, με απόφαση Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, παράλληλα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Στην κυβέρνηση επανέρχεται και ο Τάσος Βασιλείου, ο οποίος αφού βρέθηκε καθαρός στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους, προσθέτοντας ότι μετά από χρόνια επιτυχιών στο συγκεκριμένο πόστο επιστρέφει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Την παραίτηση έκανε δεκτή ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ωστόσο, η αιτία της παραίτησης Μπακογιάννη φαίνεται να βρίσκεται στο γεγονός ότι η αδελφή του συνελήφθη επ' αυτοφόρο για το μεγάλο σκάνδαλο στην πολεοδομία των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από στελέχη του ελληνικού FBI και αστυνομικούς της ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, διενεργήθηκαν έρευνες και από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι 9 μυστηριώδεις θάνατοι κρατουμένων μέσα σε 2 μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για χρόνιες δυσλειτουργίες στις φυλακές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ιατρικής περίθαλψης και υγειονομικής κάλυψης των κρατουμένων. Χθες από τους ελέγχους των σοφρονιστικών υπαλλήλων σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους προέκυψαν 13 συλλήψεις αλλοδαπών κρατουμένων, ενώ κατασχέθηκαν δεκάδες ναρκωτικά χάπια, ποσότητα χασίς καθώς και μικρό ποσότητα ηρωίνης. Σε ένα ιδιότυπο αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 55χρονου Αιγιώτη από την Αυστραλία, James Dalamanga, ο οποίος, αν και ήταν καταζητούμενος για φόνο από την Ιντερπόλ για 3 σχεδόν δεκαετίες, κατάφερε να ζει σχεδόν αόρατο στην Ελλάδα, αποφεύγοντας αριστοτεχνικά να εμπλακεί με το ελληνικό δημόσιο. Ο Dalamanga συνελήφθη προχθές στο Αίγιο μετά από ένταλμα της Ιντερπόλ και κατηγορείται για το φόνο ενός Έλληνα στην Αυστραλία από το 1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δικαστεί στην Ελλάδα, το έγκλημα έχει παραγραφεί μετά τα 25 χρόνια, ενώ την εκδοσή του έχουν ζητήσει οι αρχές της Αυστραλίας. Εάν εκδοθεί, θα δικαστεί κανονικά σε αυστραλιανά δικαστήρια. Η απόφαση θα γίνει γνωστή σε 40 με 50 μέρες από το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.
3: Καιρός.
2: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, η θερμοκρασία από 25 ως 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμη δυτική βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ.
0: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Καπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
0: Ουνόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Αγγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλάφκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλάφκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος. Στην περιοχή Γλάφκος.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κύριε Φίλε, καλημέρα σε όλες και όλους. Έτσι σήμερα 9 Ιουνίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το Μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr. Λοιπόν, σ' όλα του έχουμε τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μας ο Βίρονας Καμπέρος. Και σε μια ημέρα η οποία δεν έχει να παρουσιάσει, φίλες και φίλοι, κάτι ιδιαίτερο εντός αλλά και εκτός Αχαΐας, πάντα στον χώρο του αθλητισμού, και ενώ σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα, Πέμπτη βράδυ θυμίζουμε έχουμε πλέον την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για το 2026. Έτσι λοιπόν και εν μέρη δικαιολογημένα έχουμε δύο έτσι αρκετά σημαντικά θέματα στον χώρο του αθλητισμού. Πρώτα απ' όλα τον απόϊχο από το χθεσινό τρίτο τελικό στα play-off στην Greek Basket League, όπου ο Ολυμπιακός νίκησε στο σετ τον Παναθηναϊκό μετά από ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες με 102-92, και είναι πλέον μία νίκη από τον τίτλο στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής. Και από την άλλη πλευρά έχουμε πάντα ανοιχτό το διοικητικό θέμα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Ένα θέμα το οποίο και αυτό έχει μπει στην τελική του ευθεία, παρότι και την εβδομάδα αυτή δεν αναμένεται να έχουμε την παραμικρή τελική αφάση από την ερασιτεχνική Παναχαϊκή, παρά μόνο το ραντεβού την Πέμπτη με τους Ελληνοαμερικάνους στην Πάτρα.

Ενώ αύριο Τετάρτη θα έχουμε τον δεύτερο τελικό στα δικά μας εδώ play-off στην Α1 SKI. Μια σειρά ροητικό νέα η οποία πλέον έχει να αποκτήσει ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μετά την νίκη της ΕΑΦ στα ροήθηκα την Κυριακή το βράδυ, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με 74-73, και η σειρά πλέον είναι στο 2-1 υπέρ των ροητικών. Και αύριο το απόγευμα περίπου 10 η ώρα θα ξέρουμε εάν η σειρά αυτή θα έχει πάει στο 2-2 ή ενδεχόμενα τα ροήτικα θα έχουν πλέον που θα προηγούνται πλέον με 3-1 και θα απέχουν μία νίκη από το φετινό πρωτάθλημα, αφού ο τίτλος στην Α1 SKI κρίνεται στις 4 νίκες βάσει της προκήρυξης.

Έχουμε ακόμη και επίσημα από χθες νωρίς το μεσημέρι μία ακόμη απώλεια για το Πατραϊκό Πόλο, καθώς ο νεαρός διεθνής Άγγελος Λαμπάτος του Ναυτικού Ομίλου Πατρών θα συνεχίσει και αυτός, όπως και πάρα πολλά πατρινόπουλα, την καριέρα του πλέον τα επόμενα χρόνια λόγω σπουδών στην Αθήνα με το σκουφάκι του Πανιόνιου. Και εδώ μιλάμε, βέβαια πρέπει να το λέμε και αυτό συχνά πυκνά, για μια πάρα πολύ μεγάλη πληγή η οποία σημαδεύει τον επαρχιακό και όχι μόνο τον αχαϊκό αθλητισμό. Και αν ρίξει κανείς μια γενικότερη ματιά ειδικά στον χώρο του υγρού στοιχείου, θα βρει σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλούς ταλαντούχους αρχαίους παίκτες να παίζουν σε διάφορες ομάδες του λεκανοπεδίου λόγω σπουδών και όχι μόνο. Ένα από την δική της πλευρά ιστορική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών τη νέα χρονιά θα παίξει και πάλι ένα σκαλοπάτι πιο χαμηλά από τη μεγάλη κατηγορία, την Α2 Εθνική.

σιγά σιγά το πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, στον χώρο του αθλητισμού για τον επόμενο μήνα θα έχει να κάνει, λογικά είναι απόλυτα αναγκαίο αυτό, με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκινάει το βράδυ της Πέμπτης, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση η οποία θα καλυφθεί απευθείας τηλεοπτικά από την δημόσια τηλεόραση για κάτι παραπάνω από έναν μήνα.

0: όνειρο.
1: Είναι μια διοργάνωση η οποία θα φιλοξενηθεί, θυμίζουμε, σε τρεις χώρες: Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Κάτι που σημαίνει ότι αρκετά παιχνίδια, φίλες και φίλοι, θα είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη ώρα σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο. Πρεμιέρα λοιπόν την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ 10 η ώρα με τον αγώνα Μεξικό εναντίον Νότια Αφρική. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντα από την άλλη πλευρά ότι αν και μιλάμε για ένα Μουντιάλ στο οποίο φέτος υπάρχει ένας αριθμός ρεκόρ συμμετοχών με 48 ομάδες, τις ομάδες αυτές δεν είναι η ελληνική εθνική ομάδα και όχι μόνο. Για να μην γκρινιάζουμε μόνο εμείς αφούσα για ένα τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ, είναι και η γειτονική πανίσχυρη ποδοσφαιρικά Ιταλία.
2: Σε νιώθω, σε λατρεύω και σε...
1: Μιλάμε πλέον για ένα Μουντιάλ ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, στο οποίο η ποσότητα προφανώς χαλάει πλέον την ποιότητα. Και ειδικά σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση των αγώνων, όπου εκεί δεν περιμένουμε να δούμε έτσι και πάρα πολύ ωραία και συγκλονιστικά παιχνίδια μέχρι να φτάσουμε στη διαδικασία των νοκάουτ.

Μουντιάλ, στο οποίο ακόμη δεν μπορεί να γίνουν τα παραμικρά ασφαλή προγνωστικά για το ποια ομάδα τελικά θα μπορέσει να σηκώσει το τρόπαιο.

Γυρίζουμε τώρα στα δικά μας ποδοσφαιρικά, στο πάρα πολύ γκρίζο τοπίο, σε ό,τι αφορά τι άλλο, σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια περνάει την δική της πολύ μεγάλη περιπέτεια, πρώτα απ' όλα διοικητικά και εν συνεχεία αγωνιστικά.

0: Με
1: την
0: ομάδα να πρέπει σιγά σιγά να ετοιμαστεί αγωνιστικά, προπονητικά για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα και πάλι στην τρίτη εθνική για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Παρότι μέχρι τώρα ακόμη φίλες και φίλοι δεν έχουμε τα οριστικά νέα γύρω από το διοικητικό σχήμα, το οποίο θα τρέξει κανονικά την ομάδα τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο του χρόνου.
1: Το τι αξίζω, όλα σου τα καναλύζω.
0: Εδώ έχουμε δύο τελικά υποψήφιους μυστήρες για τους οποίους μια τελική αφού θα πρέπει να πάρει και θα πάρει το επόμενο χρονικό διάστημα η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Εάν δηλαδή την ομάδα θα τρέξει τα επόμενα χρόνια το φαν των Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών ή Ελληνοαμερικάνοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν εμφανιστεί τελευταία στο προσκήνιο. Προς το παρόν μεθαύριο Πέμπτη υπάρχει ένα προγραμματισμένο πάρα πολύ κρίσιμο ραντεβού στην Πάτρα των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών με την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, προκειμένου εκεί να αναλυθεί το πλάνο που έχουν οι ίδιοι για την Παναχαϊκή τα επόμενα χρόνια. Παναχαϊκή, η οποία λογικά θέλει να τους ακούσει φίλες και φίλοι για να έχει την δική τους πλήρη εικόνα γύρω από το πώς βλέπουν την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή με τη σειρά τους. Θέμα όμως το οποίο έχει επιφέρει και μια έτσι μικρή καθυστέρηση με την άλλη πλευρά, η οποία εδώ και μερικές ημέρες ουσιαστικά έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή και περιμένει στο ακουστικό της.

Την πύλια, φίλες και φίλοι, δεν το ξέρει κανείς από τώρα, παρότι το φαν των Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών δείχνει δικαιολογημένο να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Εκείνο βέβαια το οποίο θέλει από την δική της πλευρά και καλά κάνει η Αθηνική Παναχαϊκή είναι να μπορέσει να προασπίσει το συμφέρον της ομάδας για τα επόμενα χρόνια και το δικό της. Έτσι ώστε τελικά η ομάδα να πάει στην πιο αξιόπιστη λύση και να μπορέσει να περιμένει πραγματικά μια πάρα πολύ καλύτερη πορεία από εδώ και πέρα.

0: Τα έχουμε αναλύσει αρκετές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Η νέα χρονιά, το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, προβλέπεται πάρα πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με φέτος.
1: Δημήτρη μου,
0: και για να μπορέσει να πάει η Παναχαϊκή σε μια καθαρά πρωταγωνιστική πορεία και παρουσία, πρέπει να χαλάσει αρκετά χρήματα, πρέπει να χτίσει μια πολύ πιο δυνατή ομάδα, πρέπει να κάνει πολλές και καλές μεταγραφές.
1: Γιατί σε όμορφο παιδί.
0: Και παράλληλα βέβαια να μπορέσει να αξιοποιήσει επιτέλους και τον παράγοντα έδρα το γήπεδο στην Αγιά, ένα θέμα το οποίο έχει πληγώσει τα τελευταία χρόνια βαθμολογικά την Παναχαϊκή σε οποιαδήποτε κατηγορία παίζει.

0: Και για να μπορέσει να παρουσιαστεί, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ πιο δυνατή και αξιόμαχη η Παναχαϊκή, πρέπει να βρεθούν πραγματικά και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα βάλουν σε μια πρώτη φάση αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Καημός μου είσαι και γλέντι μου.
0: Είτε αυτοί είναι οι Έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες, είτε τελικά είναι οι Ελληνοαμερικάνοι, οι οποίοι και αυτοί δείχνουν να έχουν έτσι μέχρι στιγμής ένα αρκετά μεγάλο ζήλο για την κοκκινόμαυρη ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

βασικό ζητούμενο πλέον στην παρούσα φάση είναι να δοθεί πραγματικά, το λέμε και πάλι, η καλύτερη δυνατή διοικητική λύση στην Παναχαϊκή, αφού η Ερασιτεχνία από τη δική της πλευρά δεν μπορεί να προσφέρει, δεν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω.

0: Έτσι,
1: σε 9 χρόνια θυμίζουμε από την άλλη πλευρά θα έχουμε και ένα πάρα πολύ πιο δυνατό, πάρα πολύ πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα στην Super League 2. Μία ακόμη αιτία για την οποία η Παναθηναϊκή πρέπει να βρεθεί πάρα πολύ γρήγορα και πάλι στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ένα νέο πρωτάθλημα στην Super League 2, στο οποίο πλέον όλες οι ομάδες θα είναι σε έναν ενιόμιλο, όπως συμβαίνει άλλωστε και σε όλη την προηγμένη Ευρώπη.

Πάνω σε φάση πάντως εκείνο το οποίο μετράει, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να δούμε τελικά ποια θα είναι η διοικητική λύση πρώτα απ' όλα γύρω από την κοκκινόμαυρη ποδοσφαιρική ομάδα και μετά ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα θέματα. Και βέβαια και στο θέμα αυτό σιγά σιγά πλέον έχει αρχίσει να πιέζει και ο χρόνος, αφού οι μέρες φεύγουν, ο χρόνος κυλάει και στην Παναχαϊκή ακόμη δεν έχουμε την παραμικρή τελική λύση στο διοικητικό της κομμάτι.

Άρα λοιπόν μπροστά μας έχουμε ομολογουμένως ένα πάρα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο για να δούμε το πώς θα είναι πρώτα απ' όλα διοικητικά και εν συνεχεία αγωνιστικά η Παναχαϊκή για τη νέα αγωνιστική περίοδο για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική.

Εκείνη η μοναδική ομάδα από την Αχαΐα, από τις τρεις συνολικά, που έχει τέτοια προβλήματα, αφού οι άλλες δύο παρουσίες του Ατρομήτου και του Παναγιάλιου έχουν βάλει μπροστά τον αγωνιστικό τους και μόνο σχεδιασμό, αφού εκεί δεν υπάρχει το παραμικρό διοικητικό πρόβλημα.

βέβαια από την άλλη πλευρά, το γιατί με την Παναχαϊκή συχνά πυκνά έχουμε μία κουβέντα γύρω από τα διοικητικά, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο χρήζει μιας περαιτέρω ανάλυσης κάποια στιγμή.

0: στο πλευρό. Εδώ είμαστε όπως πάντα καθημερινά, έτσι και σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 3η 9 Ιουνίου του 2026. Στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα τα λέμε αθλητικά με το καθημερινό ραντεβού μας. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, και κάπου εδώ σιγά σιγά και όπως πάντα πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πόλητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet.

0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Είστε όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι ο Βίρον Καμπέρος.

0: Όπου κάναμε την διακοπή για τα απόλυτα αναγκαία καθημερινά διαφημιστικά μηνύματα, μιλούσαμε ποδοσφαιρικά με τι άλλο. Ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, η οποία ψάχνει να βρει το πώς θα προχωρήσει διοικητικά πλέον για τα επόμενα χρόνια, για την δύσκολη συνέχεια με την παρουσία της στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Για ρομάντσα και φιλιά.
0: Ναι, γιατί ομολογουμένως μπροστά της η Παναχαϊκή έχει ένα πάρα πολύ βαρύ φορτίο, φίλες και φίλοι, μέχρι τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση να μπορέσει να γυρίσει την κατηγορία την Super League 2.
2: Όταν χάραξε αυγή και πριν όλοι
0: να πάρει το πρωτάθλημα τη μια σε μια στην τρίτη εθνική η Παναχαϊκή, τα έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, έτσι όπως θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα στην κατηγορία αυτή.

Μένει πάντα ανοιχτό, φίλες και φίλοι, το πώς θα είναι η όμιλη τη νέα χρονιά από την ΕΠΟ στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, αφού μέχρι τις 3 Ιουλίου υπάρχει το χρονικό εκείνο περιθώριο για να δηλώσουν κανονικά συμμετοχή οι ομάδες που δικαιούνται στο εν λόγω πρωτάθλημα και μετά να έχουμε τους νέους 10 συνολικά ομίλους με 12 ομάδες ο καθένας.

0: το θέμα των ομίλων τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία έχει αρχίσει να γίνεται όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος μια αρκετά μεγάλη κουβέντα, ουσιαστικά παρασκήνιο.
1: Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν
0: το παρότι θα έχουμε συνεχιστικά τη νέα χρονιά παραπάνω ομίλους για να βολευτούν όλες οι ομάδες με καθαρά γεωγραφικά κριτήρια και να αποφύγουν τις παραπολύ μακρινές μετακινήσεις.

και το θέμα που θα χρειαστεί μια μικρή υπομονή ακόμη για να δούμε ποιοι θα είναι οριστικά οι αντίπαλοι των τριών ομάδων από την Αχαΐα στο νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής.

Για να δούμε ακόμη βέβαια και την επίσημη προκήρυξη, φίλες και φίλοι, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για το πώς θα διεξαχθεί το νέο αυτό πρωτάθλημα, αν και λογικά δεν θα έχει ιδιαίτερα πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με την φετινή διοργάνωση. Δηλαδή θα έχουμε και τη νέα χρονιά και play-off αλλά και play-out.

Λοιπόν, φίλε και φίλοι, κυρίε και κύριοι, σε μια εβδομάδα στην οποία και πάλι το λέμε, δεν θα περιμένουμε κάτι οριστικό, κάτι τελικό, κάτι συγκεκριμένο γύρω από τα διοικητικά δρόμενα με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Λογικά η υπόθεση αυτή θα τραβήξει για ένα μικρό ακόμη χρονικό διάστημα. Προφανώς έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ραντεβού της Πέμπτης με την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επιχειρηματιών, οι οποίοι αυτοί έχουν εμφανιστεί βέβαια ξαφνικά στο προσκήνιο το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα.

Και παρότι βέβαια με την Παναγική, φίλες και φίλοι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πικρία και μια πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση του κόσμου ετούτης, υπάρχουν αρκετοί φίλοι της ομάδας από το παρελθόν οι οποίοι θέλουν να δουν μια καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα για τη συνέχεια.

Μια φορά τα μπασκετικά και τις δικές μας ομάδες δεν έχουμε εδώ ακόμη το παραμικρό έτσι πιο ουσιαστικό νέο, είτε αφορά τον Προμηθέα είτε ακόμη και τον Απόλλων αλλά και τον Γλάφκο Έσφαιρο, ο οποίος στη νέα χρονιά θυμίζουμε θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Elite League, την Α2 εθνική κατηγορία.

Πέτρας, ο οποίος θυμίζουμε ότι για μία ακόμη χρονιά θα είναι ουσιαστικά η μοναδική πατρινή παρουσία σε μία μεγάλη στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία στα βασικά αθλήματα. Το Προμηθέα λοιπόν, στον οποίο συνεχίζεται κανονικά ο αγωνιστικός σχεδιασμός για τη νέα χρονιά από το νέο τεχνικό, τον κύριο Γιώργο Βόβορα. Ένας αγωνιστικός σχεδιασμός ο οποίος θα συνδυάζει τα στοιχεία προκειμένου να μπορέσει να παρουσιαστεί έτσι πάρα πολύ πιο δυνατός ο Προμηθέας του χρόνου, αλλά και να αξιοποιήσει για μία ακόμη σεζόν τα νέα παιδιά.

Καλησπέρα βέβαια από την Στυφανή, φίλες και φίλοι, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα πηγαίνουμε για μια ριζική αλλαγή σε σχέση με την φετινή χρονιά σε όλα σχεδόν τα επίπεδα.

0: Ήδη έχουμε σαρωτικές αλλαγές στο προπονητικό επιτελείο του Προμηθέα και θα έχουμε προφανώς και πάρα πολλές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό για τη νέα χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ήμουνα ο νοικοκύρας.
0: Δεδομένου και ότι ο Προμηθέας πρέπει να χτίσει μια πολύ πιο δυνατή ομάδα τη νέα χρονιά, αφού προβλέπεται ότι το νέο πρωτάθλημα στην Greek Basket League θα είναι και πάρα πολύ πιο δύσκολο πλέον την επόμενη σεζόν.

0: Μετά την φετινή παρουσία, βέβαια, στην οποία ο Προμηθέας δεν μπόρεσε να μπει μετά από 10 συνεχόμενα χρόνια που τα κατάφερνε, την πρώτη οκτάδα των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ήμουνα μοναχό παιδί, ήμουνα μοναχό γιος.
0: Και αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, ένα πάρα πολύ σημαντικό καμπανάκι κινδύνου, έτσι ώστε να μπορέσει και ο Προμηθέας πλέον το φετινό καλοκαίρι να δημιουργήσει και να φτιάξει μια πολύ πιο δυνατή ομάδα. Καθώς η νέα χρονιά θα έχουμε συναντηθεί εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, θα έχουμε πλέον το λιγότερο 5 πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ ισχυρές ομάδες στο ελληνικό μπάσκετ, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο ΑΕΚ και η ΑΕΚ. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να αρχίσει ο Προμηθέας, ότι θα μπορέσει να μπει στην πρώτη οκτάδα και να πάει στα play-off, θα πρέπει πραγματικά να παρουσιάσει το δικό του πάρα πολύ δυνατό και αξιόμαχο συγκρότημα.

Τώρα σε ό,τι αφορά τον αφεντικό από όλα εκεί περιμένουν οι άνθρωποι του να δουν την τελική έκβαση στην ιστορία με τη wild card από την Ομοσπονδία την οποία έχει ζητήσει ο Απόλλωνας για το νέο πρωτάθλημα της Elite League την Α2. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα από το οποίο θα ξεκαθαρίσει αμέσως μετά το πώς θα προχωρήσει ο προπονητικός και αγωνιστικός σχεδιασμός για τη νέα σεζόν. Διότι προφανώς τον Απόλλωνα με άλλο προπονητή, με άλλο ρόστερ θα πάει η ομάδα της στην Β' Εθνική και με εντελώς διαφορετικά πρόσωπα στον δεστό πρωτάθλημα της Elite League. Τελικά ο Απόλλωνας, φίλες και φίλοι, δεν μπορέσει να πάρει την Wild Card. Θα υποχρεωθεί για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά την πολύ μεγάλη περιπέτεια με το πρωτάθλημα της Nations League 1.

Μια περιπέτεια βέβαια στην οποία τη νέα χρονιά δεν θα χωρά και πάλι οποιαδήποτε νέα αποτυχία από τους ανθρώπους του Απόλλωνα στο θέμα αυτό. Τώρα είναι πάρα πολύ πιθανό, φίλες και φίλοι, να έχουμε νέα μπασκετικό περιεχομένο από το γειτονικό Αίγιο, αφού εκεί έχει αρχίσει μια αρκετά σοβαρή κουβέντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα για συνένωση ομάδων για τη νέα χρονιά, για τα επόμενα χρόνια, και μιλάμε για τον Κεραυνό Αιγαίου, τον Αστέρα Τέμενης και τον Ήφαιστο Ιγιάλιας. Να δούμε λοιπόν και στο θέμα αυτό αν τελικά θα έχουμε μια νέα πολύ πιο δυνατή ομάδα στο Αίγιο, το Αίγιο BC.

Σιγά σιγά βέβαια πάντα πασχετικά φίλες και φίλοι θα έχουμε και μεταγραφικά νέα γύρω από την ομάδα του Glasgow, η οποία θα πρέπει να ετοιμάσει και αυτή μια διαφορετική ομάδα σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό για τη νέα χρονιά και την πρόκληση της Elite League.

Γενικότερα πάντως και τη νέα χρονιά, φίλες και φίλοι, προβλέπετε να έχουμε μια πάρα πολύ έτσι γεμάτη δράση με τις ομάδες μπάσκετ εδώ από την περιοχή μας, οι οποίες θα λάβουν μέρος σε όλα τα νέα εθνικά πρωταθλήματα με μια αρκετά μεγάλη αθλητική παρουσία.

0: την περιοχή μας, η οποία θα λάβει μέρος και αυτή σε μια μεγάλη στην κορυφαία κατηγορία, είναι η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ, η οποία θα παίξει για μια ακόμη χρονιά το πρωτάθλημα της Α1. Και καθώς η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι και ακούτε και ακούμε σήμα εκπομπής, πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή, όπως πάντα, αυτή τη γεννημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Τα λέμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Γεια σου ρε αλεφαντέ.
0: Μήνυμα και σήμερα όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: το 12. Δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου, Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
4: Ειδήσεις. Πρόωρος μπορεί να χαρακτηριστεί ο μη κυβερνητικός ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε χθες με αφορμή την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κερανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινωνόταν την Πέμπτη. Έτσι, με απόφαση Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, παράλληλα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Στην κυβέρνηση επανέρχεται και ο Τάσος Βασιλείου, ο οποίος αφού βρέθηκε καθαρός στην υπόθεση του ΠΚΠ, αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους, προσθέτοντας ότι μετά από χρόνια επιτυχιών στο συγκεκριμένο πόστο επιστρέφει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Την παραίτηση έκανε δεκτή ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ωστόσο, η αιτία της παραίτησης Μπακογιάννη φαίνεται να βρίσκεται στο γεγονός ότι η αδελφή του συνελήφθη επ' αυτοφόρο για το μεγάλο σκάνδαλο στην πολεοδομία των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από στελέχη του ελληνικού FBI και αστυνομικούς της ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, διενεργήθηκαν έρευνες και από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι 9 μυστηριώδεις θάνατοι κρατουμένων μέσα σε 2 μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για χρόνιες δυσλειτουργίες στις φυλακές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ιατρικής περίθαλψης και υγειονομικής κάλυψης των κρατουμένων. Χθες από τους ελέγχους των σοφρονιστικών υπαλλήλων σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους προέκυψαν 13 συλλήψεις αλλοδαπών κρατουμένων, ενώ κατασχέθηκαν δεκάδες ναρκωτικά χάπια, ποσότητα χασίς καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης. Σε ένα ιδιότυπο αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 55χρονου Αιγιώτη από την Αυστραλία, James Dalamanga, ο οποίος, αν και ήταν καταζητούμενος για φόνο από την Ιντερπόλ για 3 σχεδόν δεκαετίες, κατάφερε να ζει σχεδόν αόρατο στην Ελλάδα, αποφεύγοντας αριστοτεχνικά να εμπλακεί με το ελληνικό δημόσιο. Ο Dalamanga συνελήφθη προχθές στο Αίγιο μετά από ένταλμα της Ιντερπόλ και κατηγορείται για το φόνο ενός Έλληνα στην Αυστραλία από το 1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δικαστεί στην Ελλάδα, το έγκλημα έχει παραγραφεί μετά τα 25 χρόνια, ενώ την εκδοσή του έχουν ζητήσει οι αρχές της Αυστραλίας. Εάν εκδοθεί, θα δικαστεί κανονικά σε αυστραλιανά δικαστήρια. Η απόφαση θα γίνει γνωστή σε 40 με 50 μέρες από το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.
5: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, η θερμοκρασία από 25 ως 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμη δυτική βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.

0: μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρ.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: This station is now the ultimate power in the universe.
11: Radio Gamma.

0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Come si tuviera.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Πρόωρος μπορεί να χαρακτηριστεί ο μη κυβερνητικός ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε χθες με αφορμή την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κερανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινωνόταν την Πέμπτη. Έτσι, με απόφαση Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, παράλληλα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Στην κυβέρνηση επανέρχεται και ο Τάσος Βασιλείου, ο οποίος αφού βρέθηκε καθαρός στην υπόθεση του ΠΚΠ, αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους, προσθέτοντας ότι μετά από χρόνια επιτυχιών στο συγκεκριμένο πόστο επιστρέφει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Την παραίτηση έκανε δεκτή ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ωστόσο, η αιτία της παραίτησης Μπακογιάννη φαίνεται να βρίσκεται στο γεγονός ότι η αδελφή του συνελήφθη επ' αυτοφόρο για το μεγάλο σκάνδαλο στην πολεοδομία των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από στελέχη του ελληνικού FBI και αστυνομικούς της ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, διενεργήθηκαν έρευνες και από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι 9 μυστηριώδεις θάνατοι κρατουμένων μέσα σε 2 μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για χρόνιες δυσλειτουργίες στις φυλακές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ιατρικής περίθαλψης και υγειονομικής κάλυψης των κρατουμένων. Χθες από τους ελέγχους των σοφρονιστικών υπαλλήλων σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους προέκυψαν 13 συλλήψεις αλλοδαπών κρατουμένων, ενώ κατασχέθηκαν δεκάδες ναρκωτικά χάπια, ποσότητα χασίς καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης. Σε ένα ιδιότυπο αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 55χρονου Αιγιώτη από την Αυστραλία, James Dalamanga, ο οποίος, αν και ήταν καταζητούμενος για φόνο από την Ιντερπόλ για 3 σχεδόν δεκαετίες, κατάφερε να ζει σχεδόν αόρατο στην Ελλάδα, αποφεύγοντας αριστοτεχνικά να εμπλακεί με το ελληνικό δημόσιο. Ο Dalamanga συνελήφθη προχθές στο Αίγιο μετά από ένταλμα της Ιντερπόλ και κατηγορείται για το φόνο ενός Έλληνα στην Αυστραλία από το 1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δικαστεί στην Ελλάδα, το έγκλημα έχει παραγραφεί μετά τα 25 χρόνια, ενώ την εκδοσή του έχουν ζητήσει οι αρχές της Αυστραλίας. Εάν εκδοθεί, θα δικαστεί κανονικά σε αυστραλιανά δικαστήρια. Η απόφαση θα γίνει γνωστή σε 40 με 50 μέρες από το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.
4: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, η θερμοκρασία από 25 ως 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμη δυτική βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
5: Ξαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία. Δεν είναι συνάχη.
0: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.

έχει φτιάξει προφίλ με τα στοιχεία. Εντάξει, θα πέσει, θα κάνουμε αναφορές το ένα το άλλο. Αλλά άστα να πάνε, κάποιοι έχουν πρόβλημα, ρε φίλε. Για ποιο λόγο να κάθεσαι να κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Να κάθομαι εγώ να τρέχω από πίσω τώρα να μαζέψω αυτά που δεν μαζεύονται από εσάς. Απίστευτη μια. Γι' αυτό λέω ότι η πλειοψηφία είναι ηλίθι. Δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις στη ζωή σου, αδερφέ. Άμα ήθελα να φτιάξω μόνος μου σε αυτή την εφαρμογή ένα προφίλ, θα το φτιάχνα. Εκτός άμα θες να παρουσιάζεσαι σαν Γρηγόρης. Δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό, δυστυχώς, γιατί θα λες βλακίες και θα γράφεις πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και κάποιοι θα τα πιστεύουν. Οπότε φάει τώρα το strike. Γιατί εκεί πάει η δουλειά και τρέχα τώρα εσύ να μου ζητάς συγγνώμη. Τρέχα τώρα εσύ να μου πεις τι γίνεται. Ρε τρέλα. Νομίζατε να τα αφήσω έτσι. Λοιπόν, οι περισσότεροι ψηφοφόροι εκεί πέρα έξω είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι ηλικιωμένοι. Γιατί οι νέοι, από όσο γνωρίζω, δεν σηκώνονται από το καναπεδάκι τους να πάνε να ψηφίσουν. Οπότε, μία δημοσκόπηση που θα εξυπηρετούσε τον ελληνικό λαό, ένα γκάλο που θα βοηθούσε για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, θα ήταν να αρχίσετε να ρωτάτε ποιοι πάνε να ψηφίσουν. Ποιες ηλικίες πάνε να ψηφίσουν, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ? Μήπως πηγαίνουν μόνο οι υπερήλικες, μήπως πηγαίνουν μόνο, ξέρω εγώ, από 35 και πάνω, και οι πιο νέοι επιλέγουν να πάνε, ας πούμε, στη θάλασσα.

Μήπως δεν αντέχουνε την πίεση και ίσως δεν τους επιτρέπει ο εργοδότης τους να πάνε να ψηφίσουν, γιατί και αυτό το ζήσαμε στις προηγούμενες εκλογές. Πάρα πολλοί παίρναν τηλέφωνο νέοι άνθρωποι και λέγανε δεν μας επιτρέπει ο εργοδότης μας να πάμε να ψηφίσουμε. Δουλεύουμε, ας πούμε, σεζόν σε ένα νησί. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Δουλεύει ένας νέος άνθρωπος 20 χρονών σεζόν στη Μύκονο, στην Πάρο, στην Άξο. Και όταν έρχονται οι εκλογές, δεν του δίνει ο εργοδότης του άδεια να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη που έχει τα πολιτικά του δικαιώματα ή να γυρίσει στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί να μην μπορεί να πάει να ψηφίσει στο κοντινότερο δημοτικό, με μια εξουσιοδότηση, με κάτι. Να πάει να ψηφίσει εκεί πέρα. Πέρσι είχανε πρόβλημα αυτά τα παιδιά. Δεν μπόρεσαν να πάνε να ψηφίσουν, να πάνε κόντρα στο κατεστημένο. Όπως φυσικά και στα νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες που δεν τους δώσανε άδεια. Ακούστε να δείτε. Κανονικά θα έπρεπε όλοι να είναι υποχρεωμένοι να πάνε να ψηφίσουν. Κανονικά θα έπρεπε να είναι υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να πάει στην κάλπη. Τι πάει να πει δεν γουστάρω να πάω να ψηφίσω? Τι πάει να πει βαριέμαι να σηκωθώ από τον καναπέ? Τι πάει να πει δεν με αφήνουν? Υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να πάει στην κάλπη. Να γίνει υποχρεωτικό, ρε, ναι. Δεν με νοιάζει αν θα σας χαλάσω την ημερομηνία. Λείπει ο άλλος, λέει λείπω. Τι μας νοιάζει, ρε, που λείπεις? Εκείνη τη μέρα να μην λείπει κανένας. Κρίνεται το μέλλον της Ελλάδας. Κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας. Κρίνεται το μέλλον του έθνους. Λείπω, δεν μπορώ. Τι λείπεις και δεν μπορείς? Είναι υποχρέωσή σου να πας στην κάλπη και να ψηφίσεις. 60% αποχή. Δηλαδή αποφασίζει ένα 40% για τι θα κάνουμε. Ένα 40% με το ζόρι. Με το ζόρι. Δηλαδή πες ότι από τα 10 εκατομμύρια ψηφίζουν τα 4 και τα άλλα 6 τσιριμπόμ τσιριμπίμ. Αν ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια, θα κάνω μια ανάλυση. Λοιπόν, γιατί αρχίζω και εγώ, όσο μιλάω, αρχίζω και εγώ και συνειδητοποιώ κάποια πράγματα. Περίμενε λίγο για να έχω και στοιχεία. Δώσε μου μισό δευτερόλεπτο, δώσε μου τώρα μισό δευτερόλεπτο, γιατί έχω τρελαθεί. Γιατί βασικά θα με τρελάνετε.

Λοιπόν, είμαστε 10 εκατομμύρια. Ωραία, στην Ελλάδα καταγεγραμμένα, σύμφωνα με την Ελστάτ, έτσι, είμαστε 10 εκατομμύρια. Θα τα βάλουμε λίγο κάτω. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Από τα 10 εκατομμύρια, όταν υπάρχει αποχή 60% στις εκλογές, πάνε και ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, αν βάλουμε το ότι η πακιστανική κοινότητα πάει ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, που είναι ας πούμε 100.000 άνθρωποι οι Πακιστανοί, οι καταγεγραμμένοι, αν βάλουμε την κοινότητα των Ρωμά που είναι 150.000 άνθρωποι, μάνι μαζεύουμε 250.000 ανθρώπους οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει το ότι έχουν αλυσβερίσει, ότι υπάρχει μια ανοχή, ότι υπάρχει μια συνεργασία, το ότι δίνονται ας πούμε κάποιες ασυλίες, το ότι κάποιοι βγάζουν από το πουθενά μέσα σε 2 χρόνια χαρτιά. Υπάρχει εξυπηρέτηση στην πακιστανική κοινότητα, όπως και στην τσιγκάνικη κοινότητα. Και όπως παλαιότερα εδώ πέρα μας είχε πει και μια κυρία από την κοινότητα των Ρωμά, πριν τις εκλογές πάνε και μοιράζουν χρήμα ή τα βρίσκουν με οικογένειες βασιλικές, οι οποίοι δίνουν εντολή οι υπόλοιποι να πάνε να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Πρόσφατα είχαμε και ένα σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε. Οπότε βάζω εγώ χοντρά 300.000 άνθρωποι από τα 4 εκατομμύρια αυτόματα πάνε ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Από 2 μόνο κοινότητες. Πόσες άλλες δεξαμενές ψήφων υπάρχουν και με ποιο τρόπο τις εξαγοράζει η Νέα Δημοκρατία? Και από τους Έλληνες, από τα 4 εκατομμύρια, πόσοι έχουν δεχθεί ρουσφέτη από τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό το λόγο, γιατί είναι βολεμένοι, τους στηρίζουν? Για να καταλάβετε πώς παίρνει ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Και για να καταλάβετε το ότι αυτά τα 4 εκατομμύρια επιλέγουν το ποιο θα είναι το μέλλον μας. Γιατί τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια είναι στη θάλασσα και βαριούνται να σηκωθούν από τον καναπέ τους. Να σηκωθείτε εκείνη τη μέρα να πάτε να ψηφίσετε. Να σηκωθείτε εκείνη τη μέρα να πάτε να τους γκρεμίσετε. Είναι υποχρέωσή σας να γίνει υποχρεωτικό στην Ελλάδα το να πηγαίνει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίζει. Τελεία και παύλα.

άμα βάλω μέσα και τους παπάδες, και οι παπάδες παίζουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Τώρα τσεπώσανε τις αυξήσεις. Λοιπόν, έχουμε και λέμε

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Απ' τη μία έχουμε την πακιστανική κοινότητα, η οποία στηρίζει Νέα Δημοκρατία γιατί? Για να τους δίνει η Νέα Δημοκρατία το άσυλο και για να βγάζουν σε 2 χρόνια κάποιοι χαρτιά. Απ' την άλλη έχουμε την τσιγκάνικη κοινότητα. Με βασιλικές οικογένειες των τσιγκάνων έχουν καλές επαφές οι νεοδημοκράτες από ό,τι φαίνεται. Και υπάρχει ανοχή σε ό,τι συμβαίνει. Και είχαμε βγάλει εδώ πέρα μία κοπέλα, ξαναλέω, από την τσιγκάνικη κοινότητα που μας έλεγε ότι επειδή το στομάχι των τσιγκάνων, λέει, βαράει τα μπούρλο από την πείνα, προεκλογικά πάνε και τους μοιράζουν χρήματα για να πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες για εξαγορά ψήφων. Βάλε λοιπόν πακιστανική κοινότητα, τσιγκάνικη κοινότητα, έλα και οι παπάδες. Στους παπάδες δώσανε αυξήσεις τώρα. 5 χιλιάρικα θα παίρνει ο Μητροπολίτης, 3 χιλιάρικα το παπαδάκι. Άιντε και οι παπάδες. Τι κοινό έχει ο κλήρος? Θα δώσουνε γραμμή οι παπάδες τι να πάτε να ψηφίσετε? Και όταν βγαίνω εγώ και σας λέω ότι δεν έχει καμία σχέση η πίστη με την πολιτική και ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα οι τραχοπαπάδες, γιατί δεν είναι ορθόδοξοι, δίνουνε σήμα για κάποιο λόγο, γιατί υπάρχει αλυσβερίση, γιατί ρέει το χρήμα, μου λέτε είσαι βλάσφημος. Δεν είμαι βλάσφημος. Εγώ μια χαρά ορθόδοξος είμαι. Αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι. Και υπάρχουν, σας ξαναλέω, και άλλες δεξαμενές ψήφων με τις οποίες έχει συνεργασία η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν τα ρουσφέτια, υπάρχουν οι βολεμένοι, υπάρχουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, υπάρχουν οι κρατικές υπηρεσίες, υπάρχουν οι εφοπλιστές, υπάρχουν οι επιχειρηματίες που παλαιότερα είδαμε το ότι αναγκάζανε τους υπάλληλούς τους να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν πάρα πολλές τακτικές που δεν είναι νόμιμες. Ο καθένας έχει το δικαίωμα από μόνος του να διαλέγει το τι θα ψηφίσει. Δεν μπορεί κανένας να τον υποχρεώσει. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν γιατί οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες, όταν έρχονται οι εκλογές, δεν σηκώνονται να πάνε να ψηφίσουν. Και αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν το 60% απέχει και είμαστε 10 εκατομμύρια, πάνε και ψηφίζουν τα 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, πόσους ελέγχει η Νέα Δημοκρατία? Σας είπα, η πακιστανική κοινότητα με την τσιγκάνικη κοινότητα μόνο είναι 300.000 άνθρωποι. Σκέψου οι παπάδες πόσους ελέγχουνε. Σκέψου οι επιχειρηματίες. Σκέψου οι όμιλοι, οι εφοπλιστές. Σκέψου όλοι αυτοί που έχουν κάτι να κερδίσουνε. Αν σηκωθούν τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια και πάνε στην κάλπη, θα τους μαυρίσουμε. Μην είστε ανεύθυνοι. Είναι υποχρέωσή σας να πάτε να ψηφίσετε. Πόσο πιο απλά να το πω, δεν μπορείτε να το καταλάβετε? Να φύγει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση, να φύγουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν φτάσει εδώ που μας έχουν φτάσει. Και επίσης πρέπει να πούμε κάτι ακόμα. Πρέπει να υπάρξει ολοκληρωτική αλλαγή με σχέδιο. Γιατί αναφέραμε χθες ότι ο Μητσοτάκης έχει μονιμοποιήσει στην ΕΥΠ και θα πάμε σήμερα στην ΕΥΠ πρόσωπα. Έχει χαρίσει στο Στουρνάρα μια νέα θητεία. Τώρα θα διορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ο Σεβαστίδης παραμένει στη θέση του. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα στις ανεξάρτητες αρχές που υποτίθεται κάνουν έλεγχο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τον κάνουν όπως θα έπρεπε. Όπως είναι ο Πιτσιλής που πίνανε μαζί ποτάκια κάτω στην Κρήτη με το Μητσοτάκη. Όλους αυτούς δεν μπορεί να τους διαχειριστεί ένα νέο πρόσωπο το οποίο δεν ξέρει πώς να κόψει τις ρίζες του συστήματος. Εδώ χρειαζόμαστε ξερίζωμα του συστήματος. Δεν χρειαζόμαστε απλά άλλο κεφάλι. Όσοι ξέρουν από δέντρα και από χωράφια και έχουν μεγαλώσει σε χωριά, θα καταλάβουν. Έχουμε έναν κορμό ο οποίος τροφοδοτεί το δέντρο, τροφοδοτεί τα κλαδιά. Δηλαδή τι κάνει? Συντηρεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Δεν είναι το θέμα μας να πάμε να μπολιάσουμε. Δεν είναι το θέμα μας να πάμε να μπολιάσουμε, να κόψουμε ένα κλαδί και να βάλουμε ένα άλλου είδους κλαδί. Το θέμα μας είναι να φυτέψουμε ένα δέντρο, να ξεριζώσουμε το σύστημα. Πώς θα ξεριζώσουμε το σύστημα? Εγώ αυτό σας ρωτάω τόσο καιρό. Διότι με όποιον συζητάω βρίσκω τοίχο. Πώς θα ξεριζώσεις αυτό το σύστημα? Και να σου πω και κάτι πλέον. Επειδή τόσα χρόνια όλες αυτές οι κυβερνήσεις λειτουργούν φυλάργυρα, μέσα αυτές τις ρίζες υπάρχουν και ξένες δυνάμεις. Υπάρχει Το Ισραήλ, η Αμερική, η Μοσάντ, η CIA. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε αχ τι ωραία που περνάμε, αχ τι ωραία που θα σωθούμε, θα πάρουμε την πόλη, θα ανάψουμε κεριά. Και εγώ τα γουστάρω αυτά και θέλω να γίνουνε. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να κοιτάμε μπροστά. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να αφανιστούμε. Αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Εδώ μιλάμε για το έθνος των Ελλήνων. Μιλάμε για τον πολιτισμό μας, για την ταυτότητά μας, για την ιστορία μας. Που αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέχουμε. Έτσι, πρώτα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε το ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Γιατί αν χάσουμε την ταυτότητά μας, άστα να πάνε χαράλαμπε. Μετά πρέπει να μην χάσουμε την εθνική μας κυριαρχία, την πατρίδα μας. Για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι υπέρ της πατρίδας. Άρα κάποιος πατριώτης. Δεν γίνεται να μου λέτε ότι θα σώσει την Ελλάδα, την πατρίδα, κάποιος ο οποίος δεν είναι πατριώτης. Δεν γίνεται ρε αδερφέ. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, η λογική το λέει. Την Ελλάδα μπορεί να τη σώσει μόνο κάποιος ο οποίος την πονάει. Ο οποίος σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι Έλληνας. Εγώ είμαι Θρακιώτης, εγώ είμαι Πόντιος, εγώ είμαι Κρητικός, εγώ είμαι Ηπειρώτης και οτιδήποτε άλλο. Αυτός που ξέρει τις ρίζες του, αυτός που ξέρει πως έχει μεγαλώσει, αυτός που θυμάται τη γιαγιά του και τον παππού του, αυτός που θέλει μελλοντικά τα παιδιά του να έχουν τις ίδιες συνήθειες, αυτός που πιστεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ξέρει ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Αυτά είναι που μας ενώνουνε. Άμα γίνουμε κι εμείς σαν τη Νέα Υόρκη που υπάρχουν από όλο τον κόσμο άνθρωποι που είναι σαν προϊόντα, έχουν ένα κωδικό πάνω τους. Δεν ξέρει ο καθένας από πού είναι και τι κάνει. Θα χαθούμε γιατί ο Κινέζος που πάει στη Νέα Υόρκη λέει είμαι από την Κίνα. Γιατί η Κίνα συντηρεί τον πολιτισμό της. Ο Τούρκος που πάει στη Νέα Υόρκη σε σημείο το οποίο υπάρχει παγκοσμιοποίηση λέει είμαι από την Τουρκία, που οι Τούρκοι αν πας στην Τουρκία και περπατήσεις παντού κυματίζουν τουρκικές σημαίες. Είναι εθνικιστές οι Τούρκοι. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη αρχίζει και ανεβαίνει αυτό το επαναστατικό πατριωτικό στοιχείο. Και στη Γαλλία και στην Ιταλία και παντού και στην Αγγλία ακόμα, γιατί συνειδητοποιούν τι συμβαίνει με την ισλαμοποίηση. Στην Ελλάδα μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης το ότι ο πατριωτικός χώρος είναι στο 10% και με όποιον και να μιλήσει στον δρόμο σου λέει δεν αντέχω άλλο με τους παράνομους μετανάστες. Γιατί δεν αντέχει ο Έλληνας πολίτης άλλο τους παράνομους μετανάστες, ξέρετε? Γιατί πεινάει, γιατί προσπαθεί να επιβιώσει και όλη μέρα δουλεύει και την ίδια ώρα βλέπει στα hotspot να τους ταΐζουν πρωινό χυμό πορτοκάλι φυσικό και κρουασανάκι. Μεσημεριανό φαγητάκι το οποίο δεν το τρώνε οι μάγκες και το πετάνε γιατί δεν τους αρέσει η επιλογή. Και βραδινό φαγητάκι. Έξτρα, τους δίνουν ηλεκτρικά είδη. Πλυντήριο, κλιματιστικό, ψυγείο. Τους δίνουν ένα σπίτι τζάμπα. Και πάει ο Έλληνας, ο διανομέας, στον Πακιστανό, στον Αφγανό και σε όλους αυτούς που λένε ότι είναι πρόσφυγες ενώ οι χώρες τους δεν έχουν πόλεμο. Τους πάει να φάει ο Έλληνας και βγαίνουν με το πάκο τα λεφτά γιατί παίρνουν κάθε μήνα και μισθό. Και εσύ μου λες ότι δεν υπάρχει το πατριωτικό στοιχείο στην Ελλάδα. Εννοείται ότι υπάρχει, αγανακτισμένοι είναι όλοι οι Έλληνες. Πρώτα θα έπρεπε να είναι οι Έλληνες στην Ελλάδα και μετά όλοι οι άλλοι. Γιατί? Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Γιατί ρε φίλε, εμείς φτιάξαμε τα νοσοκομεία. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, εμείς φτιάξαμε αυτούς τους δρόμους που τους διαχειρίζονται οι ιδιώτες. Εμείς φτιάξαμε τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και ό,τι άλλο έχετε παραχωρήσει και έχετε ξεπουλήσει. Δικιά μας είναι η Ελλάδα. Δημόσιος πλούτος. Που τώρα εκμεταλλεύονται να πούμε πέντε οικογένειες. Πάει μου στείνει ο Μητσοτάκης να πούμε με τις παρέες του. Ανεμογεννήτριες πάνω στα ελληνικά βουνά. Ποιο ρώτησες ρε, τι ρε τσιφλίκι σου είναι η Ελλάδα. Και γιατί δεν πληρώνεις ενίκιο στο ελληνικό κράτος εφόσον εκμεταλλεύεσαι τα ελληνικά βουνά. Στον ελληνικό λαό ανήκουν. Δεν ανήκουν ούτε στη Γεκτέρνα ούτε στο Μυτιλινέο. Στον ελληνικό λαό ανήκουνε και όλοι εσείς είστε υπάλληλοι του ελληνικού λαού. Σας πληρώνουμε για να τρέχετε για εμάς, όχι για να μας κατακλέβετε, ούτε για να μας εκμεταλλεύεστε. Είναι δυνατόν ο γιατρός να παίρνει 1.200 ευρώ, ο δάσκαλος να παίρνει 1.200 ευρώ, ο στρατιωτικός να παίρνει 1.200 ευρώ, ο πυροσβέστης που ανεβαίνει στο Καναντέρ του 1974 να παίρνει 1.200 ευρώ και ο παπάς να παίρνει 5.000. Γιατί να παίρνει ο παπάς 5.000, για να πηγαίνει με τον δήμαρχο και να κάνουν δουλειές με τις περιουσίες, για να μιλάνε με τους μεσίτες και τα κτηματολόγια και να τσιμπάνε τα ορφανά? Αυτός είναι ο ρόλος του ιερέα? Να έχει, να πούμε, σε κάτι μοναστήρια στο Άγιον Όρος που πολεμάνε την Ιερά Μονή Εσφυγμένου κάτι καπιταλιστές, κάτι μασόνοι, να έχουν κάτι μπαλκόνια με θέατο πέλαγος και να τρώνε φράουλες με ζάχαρη με κάθε βουλευτή και υπουργό εκεί πέρα? Αυτός είναι ο ρόλος του παπά? Να μου γυρνάει με το μερσεντικό και να παρκάρει μπροστά στις ταβέρνες πρώτη μούρη στο Καβούρι, διπλοπαρκάρισμα, και να κατεβαίνει λες και είναι ο πάπας της Ρώμης, να πούμε, λες και είναι ο Δον Κορλεόνε, και να τρώει και να τον περιμένει ο οδηγός του στο μερσεντικό με τα χρυσά ραβδιά και τα χρυσά κολιέ, και να έχει στο τσαντάκι του, να πούμε, κάνα 20 χιλιάρικα να ταΐσει δεξιά και αριστερά αυτούς που θέλει, και να τρέχουν γύρω του τα παπαδάκια που ένας θεός ξέρει τι κάνουν με τα παπαδάκια. Για να μην αρχίσω να μιλάω τώρα και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα με τα ράσα. Γιατί στηρίξατε το γάμο των ομοφιλοφίλων, γιατί κατά πάσα πιθανότητα κάποια από εσάς είναι και ομοφιλόφιλοι. Κάποια από εσάς είναι και ομοφιλόφιλοι. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για τα παιδάκια. Για να μην αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα τα οποία ο χριστιανός ορθόδοξος δεν μπορεί να τα αποδεχθεί, γιατί είναι κολλημένος. Και όταν του τα λέω, παθαίνει κοκομπλόκο και με βρίζει. Εγώ είμαι γνήσιος ορθόδοξος. Με κάνανε γνήσιο ορθόδοξο, γιατί πριν δεν πίστευα. Πριν έλεγα, δεν γίνεται ρε φίλε όλες αυτές οι εκκλησίες τώρα να μου ζητάνε λεφτά για να ανάψω ένα κερί. Και μόλις ανάβω το κερί σε καμιά μεγάλη εκκλησία που έχει πολύ κόσμο, να βλέπω τον άνθρωπο, τον υπάλληλο από την εκκλησία να πηγαίνει να μαζεύει τα κεριά που έχω ανάψει και εγώ και οι υπόλοιποι, και να τα πετάει σε ένα κάδο για να πάει ο επόμενος καταναλωτής να ρίξει χρήμα και να ανάψει κερί. Τι είναι εμπόριο?
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: όλα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Ονόφεσκα. Θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

Δηλαδή από όλα αυτά που συμβαίνουν, από όλους αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα με τον παράνομο τρόπο, από όλο αυτό που σας αναλύω στη Θράκη, με τζιχαντιστές, με τζαμιά, με τουρκικά προξενία, με κόμματα που λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα, με κάτι μουσουλμάνους φανατικούς που βρίζουν όλη μέρα την Ελλάδα, με κάτι Παλαιστίνιους, με κάτι Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας, με κάτι Αφγανούς, η ΕΕ παρακολουθεί το τηλέφωνο του Γρηγόρη. Μπράβο! Συγχαρητήρια! Είστε άριστοι στην καταπολέμηση. Μας πιάσατε. Πάλι καλά να λέτε το ότι υπάρχει και η CIA και η Mossad. Πάλι καλά να λέτε εκεί στην ΕΕ αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς τίποτα δεν θα είχατε κάνει. Και άμα δείτε στο Sky το φιλοκυβερνητικό, τα δείχνουν και μόνοι τους. Στα ντοκιμαντέρ που βγάζουν με τον Τέλογλου και με τον Παπα Χατζή, πώς το λένε εκείνο, με τα γυαλάκια να πούμε. Φόλα Νέα Δημοκρατία, φόλα Μητσοτάκης έχει γίνει. Πώς το λένε το ντοκιμαντέρ που κάνει αυτός εδώ πέρα, ο Παπαχελάς. Οι περισσότεροι που μιλούσανε για τη 17 Νοέμβρη στο ντοκιμαντέρ ήταν Αμερικανοί. Αμερικανοί ήταν οι περισσότεροι. Και ζητούσανε με το δικό τους τρόπο και απαιτούσανε και δίνανε οδηγίες στους Έλληνες τι να κάνουνε. Ρε, είναι φοβερά αυτά που ζούμε. Είναι φοβερά. Για να μην αρχίσω να λέω για τις ένοπλες δυνάμεις. Άστο! Ο Χούπης θέλει, λέει, το καλοκαίρι εκεί πέρα που πάει για μπάνια. Πέρσι που και εγώ ήταν η Ελλάδα, αυτός ήταν για μπάνια. Από ό,τι μας λένε εδώ πέρα κάποιοι. Εκεί που πάει, να πούμε, στους στρατού της εγκαταστάσεις που πάνε αυτοί οι αρχηγοί γεθά για μπάνια, ήθελε, λέει, να βάλει ένα σπιτάκι για να τρώει hot dog. Ήθελε σπιτάκι για να τρώει hot dog και του φτιάξανε σπιτάκι να τρώει hot dog. Γιατί το λέει ο αρχηγός γεθά. Κατάλαβες, οι φαντάροι εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι ΕΠΟΠ, τα στελέχη, δεν τους σέβεται κανένας. Εδώ μπροστά σε άγημα πάει ο Μητσοτάκης και δένει το κορδόνι του μπροστά στο άγημα. Εδώ σηκώνεται η σημαία και αυτοί μεταξύ τους συζητάνε και μιλάνε, αντί για να κάθονται προσοχή. Αντί για να κάθονται προσοχή. Όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος, θα έπρεπε όλοι να βαράνε προσοχή και να μην ακούγεται άχνα. Γιατί ό,τι υπάρχει σήμερα, το οφείλουμε σε αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους. Σε αυτούς τους ήρωες, σε αυτή την αιματοβαμμένη σημαία. Όλοι αυτοί οι καπιτάλες τώρα που το παίζουν μαγιά και έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία και έχουν αρπάξει οτιδήποτε ανεκμετάλλευτο. Αργά ή γρήγορα όμως θα έρθει η δικαιοσύνη. Αργά ή γρήγορα θα πάνε φυλακοί όλοι αυτοί οι παράνομοι που έχουν καταπατήσει.

0: στο Σύνταγμα όλοι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τι ακριβώς έχουν κάνει. Γιατί μπροστά στο χρήμα, στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία τους έχουν τυφλωθεί. Ήδη κάποιοι μου γράφουνε πάλι, λες βλακίες, κατηγορείς την εκκλησία. Δεν έχεις ιδέα, είσαι τυφλός. Είσαι τυφλός. Πάνε βάλε γυαλιά, πάνε σε οφθαλμίατρο. 5 χιλιάρικα παίρνει ο Μητροπολίτης το μήνα και εσύ ένα 800 για να επιβιώσεις. Γιατί ρε δώσανε λεφτά στους Μητροπολίτες, ξέρετε. Ξέρετε. Και βγαίνουνε να πούμε κάτι ιερείς που είναι διευθυντές καινοτομίας, που στήσανε εταιρείες ολόκληρες, που βάρισαν κανόνια. Όποιον θέλουνε κάνουνε παπά. Όποιον θέλουνε βολεύουνε και εκεί. Είστε τυφλοί, δεν μπορείτε να παραδεχτείτε την αλήθεια. Δεν εναντιώνομαι στην πίστη. Εναντιώνομαι στη μαφία που φοράει ράσα. Αλλά τόσο νιονιό έχετε. Τόσο νιονιό έχετε. Βρίστε με ρε, βρίστε με όσο γουστάρετε. Γραμμένους σας έχω. Γραμμένους και πραγματικά δεν ξεβάφει κιόλας στο μελάνι. Τόσο γραμμένους σας έχω. Όλους εσάς που γράφετε αυτά τα αρνητικά. Δεν την έχω σήμερα τη σφυρίχτρα. Θα πάω να τη φέρω όμως δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα θα έχουμε τη σφυρίχτρα εδώ πέρα. Πώς και λαϊδάει. Μιλάμε για μια παροδία. Με την πολεοδομία, με όλες τις υπηρεσίες, με όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια. Ρίξανε εδώ τον άνθρωπο, θα το πούμε και αυτό. Ρίξανε 270.000 ευρώ πρόστιμο σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε ένα κουτί με γατάκια που του πήγε ο γιος του και τα άφησε σε ένα πάρκο. Και θυμήθηκε ο εισαγγελάτος, ο φιλόζωος, να του την πει κιόλας. Και βγήκαν όλοι να τον κατηγορήσουν. Δεν τα έκανε κάτι τα γατάκια. Πήρε την, του πήγε το παιδί του μια κούτα με γατάκια σπίτι. Και λέει ο άνθρωπος, έχω ηχητικό. Λέει ο άνθρωπος, δεν μπορώ σε 30 τετραγωνικά να έχω 7 γατιά. Τα πήρα με την κούτα και πήγα τα άφησα κάπου που θα μπορούσα να τα ταΐσω. Δεν τα πέταξε σε κάδους. Ούτε τα κρέμασε, ούτε τα σέρνε με το αμάξι όπως κάνανε άλλοι κι άλλοι. Και του ρίξανε 270.000 ευρώ πρόστιμο. Και επειδή έχω ζήσει πώς πάει με τις φιλοζωικές στην Ελλάδα, που είχε έρθει αδέσποτο έξω από το σπίτι, φαινότανε τα κόκαλά του, το ταΐζαμε, το ποτίζαμε, η γειτονιά δεν το ήθελε. Άλλοι από εκεί και αυτοί οι τσιριμόκοι. Τέλος πάντων. Και πήραμε τη φιλοζωική να έρθει να το πάρει και μας έλεγε τις τρέλες της. Και δεν μπορούμε κι εμείς να το φιλοξενήσουμε, και δεν μπορούμε κι εμείς να το κάνουμε, και δεν μπορούμε κι εμείς να το ράνουμε. Εδώ βρήκε ο άλλος νυχτερίδα χτυπημένη, τους πήρε τηλέφωνο στη φιλοζωική, ξέρετε τι του είπανε. Βάλτε να μέσα σε ένα ταξί και στείλτε να σε αυτή τη διεύθυνση. Καλά ρε, θα βάλω εγώ τη νυχτερίδα μέσα σε ταξί. Ελάτε πάρετε τη νυχτερίδα από εδώ πέρα. Που άμα πήραζε τη νυχτερίδα θα έτρωγες 30 χιλιάρικα πρόστιμο και φυλακή. Και μου λένε να τα αφήσουν σε φιλοζωικό κέντρο και να τα πάνε από εδώ και να τα πάνε από εκεί. Γιατί οι γάτες που ζουνε ρε, στην τελική. Πάνω στο βουνό να πας. Πάνω στο, άμα δεν κάνεις ένα ζώο κακό, δεν βρίσκω κάποιο λόγο να σου ρίξουν τέτοιο ποσό πρόστιμο. Οι γάτες ζουν ελεύθερες στη φύση. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Τι θέλετε δηλαδή, όλες οι γάτες να ζουν σε σπίτια και σε φιλοζωικά κέντρα? Μα η φύση τους είναι να είναι ελεύθερες. Θα μας τρελάνετε. Και άντε αυτός, άντε πες, έκανε 1000 λάθη. Κι εγώ είμαι... κακός που τον υποστηρίζω. Εντάξει, άντε, πες, κάνω λάθος εγώ. 270.000 ευρώ πρόστιμο. Άλλοι που κατακλέβουνε, να πούμε, το κράτος. Άλλοι που είναι μέσα στην παρανομία. Τέτοια ποσά δεν έχουμε ακούσει. 270.000 ευρώ. Πήρε μια κούτα με 7 γατάκια, 9 γατάκια και πήγε τα άφησε... σε ένα πάρκο για να μπορεί να τα ταΐσει. 270. Η παράνοια έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο, ρε φίλε. Όχι, θα τον υποστηρίξω. Τι θα τον κάνω. 300.000 ευρώ πρόστιμο. 270.000 ευρώ πρόστιμο. Επειδή πήρε τα γατάκια και τα πήγε με την κούτα. Μας δουλεύετε τώρα δηλαδή. Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι και μας το παίζουν μαγιά. Πάτε ρε σε κανένα εργοστάσιο που τα έχουν να πούμε τα γουρούνια μέσα στα κλουβιά. Άντε μη γίνω βίγκαν τώρα και σας πηγαίνω τάπα και εσάς. Άντε μην αρχίσω να μασουλάω γρασίδι και σας αρχίζω και εσάς με τις εταιρείες σας και τα ζώα που τα έχετε να πούμε μέσα στα κλουβάκια, ούτε κυκλοφορούν έξω, ούτε βόλτα κάνουν ούτε τίποτα. Εκεί μέσα στην κοπριά τους τα έχουν για να φάτε εσείς πιτόγυρα. Τις κότες στριμωγμένες σε κάτι χώρους με τη λάμπα αναμένη όλο το βράδυ να τις ταΐζουν ορμόνες για να τρώτε εσείς κοτόπουλο στη σούβλα. Εκεί οι φιλοζωικές δεν πάνε. Δεν πάνε οι φιλοζωικές εκεί πέρα να πούμε που τα ταλαιπωρούν τα ζωάκια. Οι κότες δεν είναι ζώα. Τα γουρούνια δεν είναι ζώα. Οι αγελάδες δεν είναι ζώα. Τα αρνάκια που γουστάρετε και τα κατσικίσια τα παϊδάκια δεν είναι ζώα. Έλα σε παρακαλώ ρε αδερφέ. Είστε υποκριτές όλοι. Τα βάλατε με τον άνθρωπο να πούμε. Βρήκατε το εύκολο θύμα. Βάλε ρε, βάλε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Έμπλεξε από το πουθενά και μας βγαίνει ο εισαγγελάτος να μας το παίξει φιλόζος. Άσε μας ρε εισαγγελάτε. Άσε μας ρε τώρα κι εσύ. Μη σε κάνουμε καμιά ανάλυση εισαγγελάτε και σου φύγουν τα κουστούμια και σε παρατήσουνε και όλοι και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε που μου κάνεις και βόλτες με το jet ski. Γέρος άνθρωπος, θέλεις και βόλτες με το jet ski. Δώσε.
1: Θα ψοφάγανε αν κάποιος δεν τα φρόντιζε κύριε Βαγγελάτε. Ναι. Εγώ τα μετέφερα 100 μέτρα από το σπίτι μου, δεν πήγα να τα μεταφέρω σε κάποιο μακρινό χωράφι να μείνουν στο έλεος του Θεού. Είχα σκοπό να τα ταΐζω κάπου εκτός οικίας, γιατί άρχισαν να μεγαλώνουν, όπως ανέφερα νωρίτερα ήταν θέμα υγιεινής. 9 γάτες να φοδεύουν σε ένα σπίτι 30 τετραγωνικά με 2 δωμάτια.
2: Θα μπορούσατε να προστατευτείτε, να μην τις έχετε τις 9 γάτες. Υπάρχουν και οι στηρώσεις στα ζώα, αλλά ναι, έγινε.
1: Έχετε δίκιο.
2: Πήγατε σε μια στέγη για αδέσποτα, πήγατε στο Δήμο, βάλατε μια αγγελία, μιλήσατε σε 10 ανθρώπους, μήπως κάποιος θέλει ένα γατάκι από το να τα πετάξετε στο δρόμο.
1: Όχι, αφήστε με λίγο να σας ολοκληρώσω. Τα γατάκια δεν τα έφερα εγώ στο σπίτι, τα γατάκια ήταν επιλογή του γιού μου. Παπά, έφερα αυτό το γατάκι, να το κρατήσουμε. Δημήτρη, είναι πρόβλημα το γατάκι στο σπίτι. Καλήν κακός ο μπαμπάς λυπήθηκε το γατάκι το μεγάλωσε. Σε 6 μήνες μου έφερε και άλλη γάτα. Καλήν κακός οι γάτες γκαστρώθηκαν. Τα μεγάλωσα και εκείνα κύριε Βαγγελάτε με τον πιπερό. Έχω να κλείσω μάτι ένα μήνα.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή. Και ο υπεύθυνος για αυτά τα γατιά δεν είναι αυτός ο ανθρωπάκος ο καημένος που έχει μπλέξει μαζί σας τώρα και τον ρίξατε 270.000 ευρώ πρόστιμο. Υπεύθυνος για τις στηρώσεις, Ευαγγελάτε, είναι ο Δήμος. Υπεύθυνος για τις γάτες αυτές δεν είναι ο Έλληνας πολίτης που του λες άμα πήγε να τα στηρώσει. Θα πάω να δώσω εγώ 2.000 να στηρώσω όλες τις γάτες της γειτονιάς. Δικιά μου δουλειά είναι αυτή. Ρε, είστε τρελοί. Πάτε καθόλου καλά. Θέλετε να μας χαζέψετε εντελώς. Θέλετε να μας φύγει το μυαλό. Όταν κάτι Πακιστανοί μαζεύουνε τα ζωάκια από το δρόμο και τα κάνουνε στιφάδο, δεν πάτε να τους ακουμπήσετε. Όταν κάποιοι άλλοι τρώνε άγρια ζώα χωρίς να ενημερώσουνε κανέναν, δεν πάτε να τους μιλήσετε. Τέλος πάντων, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλοί θα πείτε δεν μπορείς να συγκρίνεις τις γάτες με το αρνί. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκύλο με το αγριογούρουνο. Δεν μπορείς να συγκρίνεις το σκατζόχυρο με το πουλί. Και πάει λέγοντας, εγώ θα σας πω ένα πράγμα και να το θυμάστε. Δεν ενδιαφέρεται κανένας μα κανένας από το κράτος, από τις υπηρεσίες, από τους δήμους για τα αδέσποτα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Παίρνουν τα λεφτάκια και κυκλοφορούν όλα ελεύθερα. Και αν πας και τους πεις ελάτε να μαζέψετε το αδέσποτο, θα φας και κάνα βρυσίδι. Το ίδιο και για τις γάτες. Έλα στο χωριό μου να δεις πόσες γάτες κυκλοφορούν ελεύθερες. Έλα να δεις. Δηλαδή άμα έρθει μια γάτα να γεννήσει 10 γατιά μπροστά στη σκάλα μου, τι πρέπει να κάνω ρε φίλε? Να ρίξω να πούμε κάνα 5.000 να τα στηρώσω όλα? Τι πρέπει να κάνω για να καταλάβω? Έρχεται μια γάτα και γεννάει στη σκάλα μου 9 γατιά. Σαν αυτόν τον άνθρωπο. Λέω εγώ τώρα. Τι πρέπει να τα κάνω εγώ αυτά τα γατιά? Να τα στηρώσω όλα? Αν πάρω το Δήμο, ξέρεις, θα μου πει δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Αν πάρω τη Φιλοζωική, ξέρεις, θα μου πει δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Είμαστε γεμάτοι. Τι θα κάνω εγώ μετά δηλαδή? Για πες μου, είμαι υποχρεωμένος μετά να μεγαλώσω 9 γατιά και να τα έχω μέσα στο σπίτι μου? Ρε, πάτε καθόλου καλά. Πάμε όμως εδώ πέρα και στα άλλα τα γατιά του Μαξίμου. Παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, γιατί τα σοβαρά αυτά είναι. Ευθύμιος Μπακογιάννης. Γιατί, γιατί ο κουνιάδος του λέει ήταν στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Και ρωτάω εγώ, πάλι κύκλωμα, πάλι πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κάποιος σε αυτή την κυβέρνηση που να μην είναι ένοχος? Ό,τι σκάνδαλο βγαίνει, όποια πέτρα κι αν σηκώσουμε από κάτω είναι βουλευτής ή εργαζόμενος ή μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι τα ίδια. Ο κουνιάδος ήταν στην πολεοδομία, αυτός ήταν στο Υπουργείο Ενέργειας. Κύκλωμα από εδώ, κύκλωμα από εκεί, χιλιάρικα από εδώ, χιλιάρικα από εκεί, σε μερτζίδο από εδώ, φραπές από την άλλη, χασάπις πιο κάτω. Τι γίνεται? Τι γίνεται, μήπως έχουμε μπλέξει εδώ πέρα με καμιά συμμορία η οποία έχει κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία? Και επειδή δεν έπεσαν τα χρήματα όπως θα έπρεπε σε συγκεκριμένους κλάδους, πλέον όλες οι ξένες δυνάμεις το έχουν πάρει πρέφα ότι καταραίουν όλα και έρχονται και εξαγοράζουνε. Λέω εγώ, μήπως. Και πέρα από τα κτίρια που εξαγοράζουνε, πέρα από τις περιοχές που εξαγοράζουνε, εξαγοράζουν και την ιστορία μας. Βγήκανε τώρα οι Τούρκοι να δείτε που στο τέλος, αυτό θα είναι το πιο αστείο απ' όλα, να δείτε που στο τέλος, εκεί θα φτάσουμε. Στο τέλος θα πολεμήσουν οι Σκοπιανοί με τους Τούρκους για το τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Θα φτάσουμε σε αυτή τη φάση. Γιατί βγήκε το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και κήρυξε αρχαιολογικό χώρο, ένα πεδίο μάχης του Γρανικού, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες. Και λένε τώρα εκεί στην περιοχή Μπίγκα των Δαρδανελίων οι Τούρκοι το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε σχέση με τους Οθωμανούς. Έχουμε από μία τους Σλάβους, τους Σκοπιανούς του Τσίπρα που ήταν ερωτευμένος και πήγαινε έπαιγε φωτογραφίες και τους χάριζε τα ονόματα και υπέγραφε τις συμφωνίες όσο ο λαός έτρωγε ξύλο από τα ΜΑΤ. Είχαμε τους Σκοπιανούς που λέγανε ότι είναι Μακεδόνες που δεν ξέρουν να διαβάσουν τι λέει ένας βασιλικός τάφος μακεδονικός από πάνω που γράφει χιλιαδιό, δεν ξέρουν να διαβάσουν. Τώρα έχουμε και τους Τούρκους. Δηλαδή οι Σκοπιανοί λένε ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σκοπιανός. Οι Τούρκοι λένε είναι Τούρκος. Οι Βούλγαροι θα μας πούνε ότι είναι Βούλγαρος. Οι Αλβανοί θα μας πούνε ότι είναι Αλβανός. Και θα μαλώσουν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Και οι Έλληνες δεν λένε τίποτα. Είναι αυτή η παροιμία του λαού. Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Ετοιμαστείτε να τα δείτε όλα αυτά. Γιατί οι Μενδόνοι είναι βόλτες. Οι Μενδόνοι παίρνει τα αεροσκάφος, τα πληρώνουμε εμείς όλα. Εισιτήρια, βενζίνες, όλα εμείς. Ξενοδοχεία και κάνει βόλτες. Πάει στην Αίγυπτο, πάει στη Γαλλία, πάει στις Βρυξέλλες. Τι θα κάτσει να ασχοληθεί με τον πολιτισμό? Η Μενδόνη πάει και ρίχνει τα εκατομμύρια να χτίσει τζαμιά. Αλλά άμα βγω εγώ και πω ότι παίρνουν μιζούλα όλοι αυτοί, θα με κάνουν μηνύσεις και εξώδικα και θα με πάνε μέσα χειροπόδαρα δεμένο. Άμα βγω εγώ να πω ότι παίρνουν μιζούλες, γιατί θα με καλέσει ο εισαγγελέας, ο οποίος θέλει να τα έχει καλά με την κυβέρνηση και θα μου πει για φέρε αποδείξεις ότι παίρνουν μίζα. Μπορώ εγώ να βρω αποδείξεις ότι παίρνουν μίζα? Τι είμαι, τραπέζι είμαι για να ξέρω τι περνάει από κάτω?

0: Σκάνδαλο και στην Τραπεζούντα. Οι τουρκικές αρχές έκλεισαν ευνηδιαστικά την Παναγία Σουμελά. Τα είδατε αυτά? Τα παρακολουθήσατε? Τίποτα. Τίποτα. Όλα για τα κόμματα, όλα για τα ποσοστά. Όλη μέρα να βλέπουμε στο Sky και στην τηλεόραση, στα κανάλια, τη μούρη του Τσίπρα, τη μούρη της Καριστιανού. Όλη μέρα αυτό. Όλη μέρα στα κανάλια, τη μούρη της Καριστιανού, τη μούρη του Τσίπρα, τη μούρη του Μητσοτάκη και τη μούρη του Σαμαρά. Γιατί? Για να μπει στο μυαλό του Έλληνα το ότι ορίστε, αυτά τα πρόσωπα πρέπει να στηρίξει. Όλοι πιασμένοι εντωμεταξύ. Όλοι πιασμένοι. Πιασμένοι από τη γυμναστική. Τρέχουνε πολύ γι' αυτό. Βγαίνει και λέει ο κόσμος, με σταματάει στο δρόμο και μου λέει είμαστε μαζί σας, συνεχίστε τον αγώνα που κάνετε. Ποιον αγώνα, ποιος είναι ο αγώνας σου? Ποιος είναι ο αγώνας σου? Να τρέχεις από τις καθαρές κουβέντες στο Open να κάνεις μοντάζ σε άλλη εκπομπή στο Action? Ποιος είναι ο αγώνας, για να καταλάβω κι εγώ? Έλα, βάλε τον αγώνα. Για βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα την Καριστιανού. Βάλτε να, έλα. Όσο βρίζετε, τόσο περισσότερα θα βγάζουν στη φόρα. Δώστε να την ακούσουμε. Ακούστε εδώ ποιοι είναι οι υποψήφοι της Καριστιανού. Βάλτε να, βρε. Έχει διαλέξει και συνολάκι. Βάλτε να.
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασό. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και από την αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ότι ειδικά με την νίκη.
2: Γι' αυτό σας ζητάμε να μας πείτε γιατί προς το παρόν αυτούς που ξέρουμε.
1: Όχι, είναι από όλους τους. Με την κυρία Γρατσία έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής.
0: Ξανά!
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασό. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και από την αριστερά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ότι ειδικά με την νίκη.
2: Γι' αυτό σας ζητάμε να μας πείτε γιατί προς το παρόν αυτούς που ξέρουμε.
1: Όχι, είναι από όλους τους. Με την κυρία Γρατσία έχει παρουσιαστεί.
0: Δηλαδή μας λέει ότι θα διώξει το σύστημα. Μας λέει εδώ τις τρέλες της ότι άμα μου ιστορίες, υποψήφοι, πρόσωπα. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι υποψήφοι του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς? Τι, τα ίδια πρόσωπα πάλι? Ποτίθεται εσύ δεν θα συνεργαζόσουν με κανέναν. Τι έγινε? Και τις στηρίζουν και τα περισσότερα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Εμένα μου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχουν και υποψήφοι που ήταν με το Πασό. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό δεν μας φαίνεται περίεργο?
1: Υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν μας φαίνεται περίεργο, που τη στηρίζουν άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κακοπροαίρετος Γρηγόρης. Άρε κούνια που σας κούναγε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την Τουρκία. Τι ακριβώς συμβαίνει με το Ισραήλ. Τι ακριβώς συμβαίνει με την Αμερική και τη Ρωσία. Γιατί εδώ πέρα δεν βγάζουμε άκρη με αυτούς. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Όλοι για την καρέκλα. Βλέπεις κάτι αναλυτές, κάτι πρώην πράκτορες, όλοι για την καρέκλα. Σπουδαγμένοι, ξεσπουδαγμένοι, πανεπιστημιακοί, και επιστήμονες, χαρτογιακάδες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Όλοι για την καρέκλα. Και τρίτη ώρα θα έχουμε ένα περιστατικό. Με έχει παρακαλέσει μια κυρία να βγάλουμε εδώ πέρα το τι ακριβώς έχει συμβεί με τα παιδιά της. Τις έχουν πάρει τα παιδιά της. Μου έχουν πάρει τα παιδιά μου, λέει, σε παρακαλώ βγάλε με στον αέρα, δώσε μου βήμα να εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλει να βγει ο άντρας της από ό,τι κατάλαβα. Οπότε εγώ δίνω βήμα να βγουν στον αέρα να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τους έχουν πάρει, λέει, 6 παιδιά. Πώς γίνεται να τους έχουν πάρει 6 παιδιά, το ένα λέει είναι στην Εύβοια. Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε στο τηλέφωνο. Αλλά μου φάνηκε στεναχωρεμένη και ότι γενικά δεν ήταν καλά στην ψυχολογία της και ήθελε να τρέξουμε το θέμα. Οπότε θα της δώσω βήμα γιατί θέλω να καταλάβω τι έχει συμβεί. Πάμε, δώσε κουκουνούδαμ τώρα εδώ πέρα. Σήκω κουκουνούδαμ. Σήκω. Έρχονται τα πανηγύρια τώρα. Για τα πανηγύρια είστε. Εκεί πρώτοι στο χορό. Πρώτο τραπέζι και πρώτοι στο χορό όλοι. Για να λύσουν κανένα πρόβλημα, όχι. Τα πανηγύρια πρώτοι στο χορό. Βουλευτές, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρωθυπουργοί, εκεί δίνουν το παρόν να πούνε μια καλησπέρα στους ψηφοφόρους. Καλησπέρα στους ψηφοφόρους. Δεν κάνουμε τίποτα, πληρωνόμαστε, αλλά καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο πανηγύρι μας, βλέπετε, έτσι σας θυμάμαι που ερχόμαστε. Και μόλις τελειώνει η αναφορά φεύγουνε. Και χειροκροτάνε από κάτω οι άλλοι. Τους θαυμάζουνε κιόλας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Πρόωρος μπορεί να χαρακτηριστεί ο μη κυβερνητικός ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε χθες με αφορμή την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κερανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινωνόταν την Πέμπτη. Έτσι, με απόφαση Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, παράλληλα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Στην κυβέρνηση επανέρχεται και ο Τάσος Βασιλείου, ο οποίος αφού βρέθηκε καθαρός στην υπόθεση ο ΠΚΠ, αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους, προσθέτοντας ότι μετά από χρόνια επιτυχιών στο συγκεκριμένο πόστο επιστρέφει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Την παραίτηση έκανε δεκτή ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ωστόσο, η αιτία της παραίτησης Μπακογιάννη φαίνεται να βρίσκεται στο γεγονός ότι η αδελφή του συνελήφθη επ' αυτό φόρο για το μεγάλο σκάνδαλο στην πολεοδομία των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από στελέχη του ελληνικού FBI και αστυνομικούς της ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, διενεργήθηκαν έρευνες και από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι 9 μυστηριώδεις θάνατοι κρατουμένων μέσα σε 2 μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για χρόνιες δυσλειτουργίες στις φυλακές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ιατρικής περίθαλψης και υγειονομικής κάλυψης των κρατουμένων. Χθες από τους ελέγχους των σοφρονιστικών υπαλλήλων σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους προέκυψαν 13 συλλήψεις αλλοδαπών κρατουμένων, ενώ κατασχέθηκαν δεκάδες ναρκωτικά χάπια, ποσότητα χασίς καθώς και μικρό ποσότητα ηρωίνης. Σε ένα ιδιότυπο αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 55χρονου Αιγιώτη από την Αυστραλία, James Dalamanga, ο οποίος, αν και ήταν καταζητούμενος για φόνο από την Ιντερπόλ για 3 σχεδόν δεκαετίες, κατάφερε να ζει σχεδόν αόρατο στην Ελλάδα, αποφεύγοντας αριστοτεχνικά να εμπλακεί με το ελληνικό δημόσιο. Ο Dalamanga συνελήφθη προχθές στο Αίγιο μετά από ένταλμα της Ιντερπόλ και κατηγορείται για το φόνο ενός Έλληνα στην Αυστραλία από το 1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δικαστεί στην Ελλάδα, το έγκλημα έχει παραγραφεί μετά τα 25 χρόνια, ενώ την εκδοσή του έχουν ζητήσει οι αρχές της Αυστραλίας. Εάν εκδοθεί, θα δικαστεί κανονικά σε αυστραλιανά δικαστήρια. Η απόφαση θα γίνει γνωστή σε 40 με 50 μέρες από το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας. Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, η θερμοκρασία από 25 ως 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμη δυτική βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Ελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
14: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
17: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας. την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε, τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες, ήταν κάτι.
18: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σκολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνι. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρόνια.

0: μέσα στην ιστορία. Οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία ήταν καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί μου. Τόσο καταφρονεμένος.
1: Κι αν έχετε ζήσει.
0: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
2: Καλά κύριε Κάλλη, εσείς πώς είστε?
3: Εδώ, το πολεμάμε.
2: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, υγεία πάνω απ' όλα.
3: Να είστε καλά επίσης.
2: Κύριε Κάλλη, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι οι Τούρκοι παρενοχλούν το αεροπλάνο του Δένδια. Βλέπω ότι λένε ότι θέλουν τη Ζουράφα, θέλουν συγκεκριμένα νησιά, ότι φέρνουν νομοθεσίες. Βλέπω ότι διεκδικούν κάτω γύρω από το Καστελόριζο. Θέλουν, λέει, να χτίσουν ναός με τη Λιβύη. Τι ακριβώς συμβαίνει, προκαλούν πάρα πολύ.
3: Τη δουλειά τους κάνουν, κύριε Σερέτη. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Το θέμα είναι ότι δεν την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε πάρα πολύ ανεκτικοί και αυτή η κυβέρνηση, εντάξει, έκανε κάποια βήματα ως προς τον εξοπλισμό, αλλά παραμένει να χαμηλών τόνων και αυτό δυναμώνει την Τουρκία. Εκτιμώ ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ πιο δραστικό εναντίον της Τουρκίας. Έκανε και το πολύ καλό βήμα με το Ισραήλ που έκανε τη συμμαχία. Εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, γιατί θορυβήθηκε πάρα πολύ η Τουρκία με αυτή τη συμμαχία. Αλλά παραμείναμε εκεί. Έχουν βαλτώσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Να δούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και μια απειλή, διότι έχουν κατανοήσει το ότι καταραίει η Ελλάδα. Βλέπουμε ότι καλώς ή κακώς κρυβόμαστε κάτω από την αγκαλιά των Αμερικανών και των Ισραηλινών και των Ευρωπαίων, θα μπορούσα να πω. Αλλά δεν τους βλέπω τους Τούρκους να φοβούνται, κύριε καθηγητά. Δεν τους βλέπω να είναι στην ίδια θέση με εμάς. Είναι πιο διπλωμάτες.
3: Δεν είναι απαραίτητα κακό να βλέπουν τις συμμαχίες μας. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Εξάλλου το έχουν ανακοινώσει πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι ότι η Ελλάδα υφίσταται σήμερα λόγω των συμμαχιών της. Τη βοήθησαν οι Άγγλοι.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
6: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
3: Σημαντικό για την Ελλάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Το ότι μπορούμε και κάνουμε συμμαχίες και τις διατηρούμε, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν το βλέπουμε αυτό από την πλευρά της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν έχει σταθερές συμμαχίες. Αυτό είναι καλό. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Είναι ένας λόγος να φοβάται ακόμα περισσότερο.
2: Φοβάται όμως.
3: Εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά θορυβημένη η Τουρκία. Ειδικά με την τελευταία συμμαχία με το Ισραήλ έχει θορυβηθεί πάρα πολύ. Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθεί να κάνει κάτι, να δείξει δόντια ότι δεν φοβάται, ότι εκείνο, ότι το άλλο κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι περισσότερο για εσωτερική της κατανάλωση παρά για τρομοκρατία για μας.
2: Θεωρείτε δηλαδή ότι το κάνει ο Ερντογάν για να μπορέσει να κερδίσει ψηφοφόρους εντός της Τουρκίας, αυτό λέτε?
3: Βεβαίως θέλει να κρατήσει τη συνοχή εντός της Τουρκίας, γιατί έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε όλοι. Έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνοχής, έτσι. Έχει τους κεμαλιστές, έχει τους φανατικούς, τους γκρίζους λύκους, έχει τους φιλοευρωπαϊστές από εδώ που δεν θέλουν να εμπλακούν. Υπάρχει και ένα σχετικό φιλελληνικό ρεύμα μέσα στην Τουρκία, το οποίο λειτουργεί εναντίον αυτής της πολεμικής κραυγής. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση το κάνει η Τουρκία παρά για ως ουσία. δεν νομίζω να έχει το θράσος να κάνει κάτι. Ας πούμε θα είναι απονενοημένο διάβημα αν θα κάνει τέτοια κίνηση.
2: Άρα όλο ένα εφετζηλίκι.
3: Εφετζηλίκι είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε σταθερή εξωτερική πολιτική δυναμική. Να μην τσιμπάμε, να μην υπαναχωρούμε, να μην παίρνουμε ας πούμε το πλοίο που ρίχνει το καλώδιο στην Κάσο και τα λοιπά, να μην κάνουμε τέτοιες κινήσεις που δείχνουν δειλία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική, η οποία να είναι όχι διεκδικητική, αλλά να είναι υπερασπιστική στα δίκαιά μας, τα οποία τα έχουμε κατοχυρώσει τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα. Δεν θα συζητήσουμε καμία περίπτωση αλλαγής συνθήκων, έτσι και καμία υπαναχώρηση σε οτιδήποτε έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα.
2: Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο χαλαρή?
3: Εγώ νομίζω ότι περισσότερο δεν θέλει να χαλάσει τις σχέσεις της με τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία έχει άριστες σχέσεις με την Τουρκία, και παρά οτιδήποτε άλλο.
2: Άρα είμαστε προτεκτοράτο της Γερμανίας?
3: 100%. Και το βλέπουμε και τώρα που είναι η προεκλογική περίοδος, πώς στείνεται από τη Γερμανία και από τις Βρυξέλλες το νέο δικοματικό σύστημα που προωθεί αναφανδόν μια δημοκρατία Πασόκ και Τσίπρα και παρακάμπτει οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν έχουμε δει να προωθείτε τίποτε άλλο εκτός από αυτά τα τρία κόμματα.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω να είμαι άδικος. Εγώ καθημερινά στα κανάλια βλέπω και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
3: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει να παρουσιάσει κάτι, κύριε Σερέτη.
2: Ναι, δεν έχει να παρουσιάσει, αλλά καλός ή κακός πρέπει να το παραδεχθώ αυτό, το ότι καθημερινά την προβάλλουνε.
3: Την προβάλλουνε μόνο ως τι, ότι δεν έχει να μας πει τίποτα.
2: Καλά, αυτό είναι σωστό.
3: Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα πρόγραμμα, μια κυβερνητική πολιτική, ότι είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, μια συγκεκριμένη λογική στην παιδεία, στην οικονομία, στην
2: δεν έχει παρουσιάσει κάτι, η αλήθεια είναι αυτή.
3: Δεν έχει παρουσιάσει κάτι, οπότε δεν μπορούμε να την δούμε μέχρι στιγμής ως κόμμα εξουσίας. Έτσι.
2: Ωραία.
3: Το ότι φοβάται το σύστημα, αυτό το φιλοευρωπαϊκό σύστημα που έχει κυβερνήσει τα τελευταία 16 χρόνια, ότι φοβάται την άνοδο μιας Καριστιανού λόγω φιλορωσικής προσέγγισης, ότι το φοβάται.
2: Έτσι. Γιατί όμως να φοβάται μια φιλορωσική προσέγγιση? Εγώ βλέπω το ότι ο Ρώσος μια χαρά τα πάει με τον Αμερικανό, μια χαρά τα πάει με τους Ευρωπαίους και ότι ανοίγει και τη στρόφιγγα. Ανοίγει και τη στρόφιγγα, λέει. Αυτό είναι σημαντικό και σας το λέω για κάποιο λόγο. Ανοίγει, λέει, και τη στρόφιγγα. Οπότε δεν νομίζω να φοβάται το ευρωπαϊκό σύστημα. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Κάλλη? Ένα λεπτό δώστε μου. Δεν νομίζω να φοβάται αυτό το φιλορωσικό, γιατί βλέπουμε ότι πανευρωπαϊκά τοποθετούνται πλέον αρκετοί υπέρ της Ρωσίας.
3: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους ελέγχοντες στη Γερμανία. Η Γερμανία προετοιμάζεται το τελευταίο διάστημα αναπαντών για πόλεμο. Έχει μεταφέρει μεγάλα μέρη της βιομηχανίας της στην Κίνα, όπως διαβάσαμε πρόσφατα με τη Volkswagen, έτσι, και έχει μετατρέψει τις βιομηχανίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμικές. Έτσι, δεν μπορεί η Γερμανία να κάνει πίσω σε αυτή την κατάσταση και λόγω αυτής της λογικής δεν θα επιτρέψει καμία χώρα να αποσκυρτήσει από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Αλλά παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι που πρέπει να εξετάσουμε. Παίζεται και το παιχνίδι της επιβίωσης. Γιατί καλώς ή κακώς η Γερμανία μπορεί να θέλει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να κοιτάξει και πώς θα επιβιώσει. Δεν τη βλέπω καλά. Και φτωχοποιούνται και η Γερμανία αρκετά, να το πούμε και αυτό.
3: Αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να μπει στον πόλεμο. Γιατί πρέπει να έχεις πολλούς φτωχούς για να δεχθούν μια πολεμική πρόταση. Το είδαμε πολύ καλά και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το είδαμε και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πως ήταν, πρέπει να είναι εξαθλειωμένοι οι πληθυσμοί για να πούνε ναι, πάμε για πόλεμο, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
2: Άρα θα πολεμήσουν οι Γερμανοί, αυτό μας λέτε?
3: αυτός είναι ο λόγος που θέλουν οι Γερμανοί, έχουν επιλέξει αυτή την πολιτική, γιατί το βλέπουν ότι έχουν αποτύχει σε όλα τα σημεία και προσπαθούν μέσα από έναν πλασματικό εχθρό που μόνιμα είναι η Ρωσία για τους Γερμανούς, έτσι, να δημιουργήσουν αυτή την πολεμική τους διέξοδο. Το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτή τη λογική στείνουν και στην Ελλάδα αυτά τα τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα και τα προωθούν ως το νέο δίπολο κεντροδεξιά κεντροαριστερά, έτσι, τους δοκιμασμένους υπαλλήλους τους, για να μπορέσουν να κρατήσουν την Ευρώπη σε συνοχή, για να μπορέσουν να τη σύρουν εκεί που θέλουν. Το θέμα είναι να καταλάβουμε εμείς ότι αυτές οι δοκιμασμένες λύσεις είναι πλήρης αποτυχία για τη χώρα και πρέπει να παραγωνιστούν. Αυτό είναι σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι παίχτηκε στην Αλάσκα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία τα έχουν βρει και τώρα ανακοίνωσαν και την κατασκευή του Βερίγγιου, της σύνδεσης Ρωσία στο Βερίγγιο Πορθμό. Δηλαδή αυτοί τα έχουν βρει και εμείς καθόμαστε και παίζουμε εδώ με το πότε θα κάνει η Γερμανία πόλεμο και ποιους θα σύρει στον πόλεμο και αν θα πρέπει να συμμετέχουμε και αν δεν πρέπει και τα λοιπά. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική.
2: Ναι, εμείς μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη λογική όμως, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε και δεσμευμένοι σε κάποια πράγματα.
3: Εμείς μπορούμε αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
2: Για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, κύριε καθηγητά, όμως, χρειάζονται κάποια πράγματα. Αυτό εξηγούσα την πρώτη ώρα. Θα σας πω κάτι που με απασχολεί και μιας και πάμε σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης μονιμοποιεί στην ΕΥΠ κάποια πρόσωπα. Έχει διορίσει πρόεδρο εισαγγελέων τον κύριο Σεβαστίδη και έχει τοποθετήσει σε αρκετές κρατικές υπηρεσίες δικά του άτομα. Εγώ μιλάω έτσι από τα δόντια. Επίσης, έχει ανανεώσει θητεία στο Στουρνάρα. Επίσης, διορίζει 30 Ιουνίου τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι ρίζες του συστήματος, οι ρίζες των εξουσιών, δεν φεύγουν έτσι απλά, δεν ξεριζώνονται έτσι απλά. Εδώ πέρα, δηλαδή, και να έρθει ένα νέο πρόσωπο. Μη μου πείτε τώρα ότι θα τα αλλάξει όλα και θα τα καταφέρει όλα. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια.
3: Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και καλά κάνει, και η δουλειά του κάνει και ισχυροποιείται ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης έτσι ισχυροποιείται και προσπαθεί να σύρει τον πληθυσμό στις επιταγές που του έχουν δοθεί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε με παλιές δοκιμασμένες λύσεις που έχουν αποτύχει σε όλα τα επίπεδα να κάνουμε παιχνίδι. Δεν μπορεί η χώρα να σηκώσει κεφάλι με αυτές τις πολιτικές. Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να τιμωρηθεί τόσο πολύ το σύστημα που να μην μπορεί να επιβιώσει ούτε με καμία συνεργασία μεταξύ τους. Ευγάλανε κύριε Σερέτη το λαγό το Δούκα για να λέει ότι εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Ελασίτες ως Πασόκ. Απ' την άλλη μεριά η Διαμαντοπούλου λέει εμείς ως Πασόκ μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Άρα βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μια συμπαιγνία, μια συμμαχία των τριών μεγάλων κομμάτων προς όφελος της Γερμανίας. Γιατί και τα τρία αυτά κόμματα έχουν δώσει εξετάσεις υπέρ της Γερμανίας. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να τιμωρηθούν εκλογικά σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι βιώσιμη ούτε με συνεργασία. Αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος.
2: Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος θα τους τιμωρήσει. Όταν μιλάμε ότι ένας πρωθυπουργός διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ποιος θα τους τιμωρήσει? Έχουμε δει τόσα χρόνια, κύριε καθηγητά. Εσείς είστε και πιο μεγάλος ηλικία από εμένα. Εγώ είμαι πιο νέος, έχω προλάβει λιγότερα. Το ότι κανένας δεν πάει φυλακή. Το ότι όσοι, ας πούμε, διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα και ανήκουν σε αυτές τις εξουσίες, δεν τιμωρούνται. Δηλαδή, είναι από πίσω Αμερικανοί, είναι οι μυστικές υπηρεσίες. Είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν επιτρέπουν αρκετά. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάει κόντρα σε όλα αυτά και μπορεί να το κάνει? Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί να το κάνει έτσι απλά κάποιος.
3: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά, επειδή υπάρχει αυτή η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία.
2: Πώς θα απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία?
3: Τιμωρώντας αυτές τις πολιτικές με τις εκλογές. Θα πρέπει να
2: δηλαδή, ένα λεπτό, για να καταλάβω ακριβώς τι λέτε. Να καταλάβω τι λέτε. Θέλω να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, αν ο Έλληνας πολίτης πάει και ψηφίσει, δεν θα είμαστε πλέον προτεκτοράτο, αυτό μου λέτε?
3: Εάν το ψηφίσει χωρίς αποσυστάσεις αποχής που είδαμε την προηγούμενη φορά, πιο συμμετοχικά, πιο συλλογικά, πιο ενεργητικά, και τιμωρήσει αυτά τα τρία κόμματα που να μην μπορούν να επιβιώσουν ούτε με επίπεδο συμμαχίας μεταξύ τους, νομίζω θα υπάρξει υπολοιπόστη ανατροπή, γιατί αυτό το πράγμα εξυπηρετεί πρωτίστως και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Μα πώς τις εξυπηρετεί τις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα σας θέσω το ερώτημα, γιατί είναι βασικό αυτό. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τους λέει σε όλα ναι, όταν έχουμε κάποια εξουσία η οποία τα ξεπουλάει όλα και τους τα χαρίζει όλα, και αυτοί έρχονται και τα αγοράζουν όλα κοψοχρονιά, για ποιο λόγο να θέλουν να αλλάξει η εξουσία?
3: Γιατί ήδη βρίσκεται σε κόντρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εδώ και μέχρι και προχτές βγήκε δημοσίευμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, ότι μας έχουν λατήσει εδώ στην Ελλάδα, ότι δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσο ρεύμα σε σχέση με τους μισθούς μας κτλ. Τα διαβάζουμε, υπάρχουν φωνές που τα γράφουν και τα βλέπουμε.
2: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα αυτό, δεν καταλάβατε μόνο αυτό που σας ρώτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν με αφορά, εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Δηλαδή, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τους κάνει όλα τα χατήρια. Τους λέει σε όλα ναι, δεν έχουν πει σε τίποτα όχι, κύριε καθηγητά. Για ποιο λόγο μια ξένη δύναμη?
3: Στους Γερμανούς ή στους Αμερικανούς?
2: Και στους Γερμανούς και στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και στους Τούρκους, σε όλους ναι λένε. Σε ποιον είπανε όχι?
3: Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία κακώς την κρατάμε αυτή την απόσταση.
2: Έχουμε απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
3: Ναι, έχουμε κάποια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπρεπε να έχουμε πιο καθαρή φιλοαμερικάνικη σχέση παρά φιλοευρωπαϊκή, ειδικά ύστερα από αυτά που μας έχουν κάνει τα τελευταία 16 χρόνια.
2: Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν τα πάμε καλά με τους Αμερικανούς? Να καταλάβω, γιατί εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη.
3: Δεν τα πάμε τόσο καλά όσο θα έπρεπε να τα πάμε. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κόντρα του Elon Musk και του Trump με τους Γερμανούς. Έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε πιο πολύ.
2: Εγώ νομίζω
3: το
2: ότι είμαστε...
3: Το ότι κατάλληλες αποστάσεις ο Μητσοτάκης δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν το βλέπουν και τόσο καλά οι Αμερικανοί.
2: Πιο Αμερικανόδουλοι, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, νομίζω ότι στους Έλληνες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πιο Αμερικανόδουλοι, νομίζω, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη, μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τελείως Αμερικανόδουλοι. Έχουμε πει σε όλα στους Ισραηλινούς ναι. Θεωρώ ότι έχουμε πει φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ό,τι και να μας ζητήσουν θα το κάνουμε. Και είμαστε ένας λαός που υποφέρει.
3: Λοιπόν, πρέπει να επιλέξουμε τώρα προστάτη. Αφού φαίνεται πιο καθαρά αυτή η κόντρα, εμείς θα πρέπει να πάρουμε μια θέση πιο συμφέρουσα για τη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή...
1: Η ώρα είναι 2:30.
7: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αιγείο.
8: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης The Legos.
10: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης The Legos.
11: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
11: Οπτικά Γιάννης The Legos.
9: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
15: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Τουρκίας, στον Ατίλα 1, είχε πει και υπάρχουν οι δηλώσεις στο διαδίκτυο, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε, να τις διαβάσετε και να το δούνε και οι ακροατές, ότι η Τουρκία προκλήθηκε από την Ελλάδα και καλά έκανε και αντέδρασε. Αυτή ήταν η θέση της Γερμανίας στον Ατίλα 1. Σας μιλάω για κάτι πολύ πρόσφατο. Δεν θα πάμε στο 1922 που εκεί ήταν χωροπαρτίδα.
1: Οι Αμερικανοί μας βοήθησαν ποτέ?
0: Οι Αμερικανοί όχι, δεν είχαν εμπλοκή μέχρι τότε.
1: Ούτε οι Ρώσοι μας βοήθησαν.
0: Ούτε οι Ρώσοι.
1: Άρα είμαστε
0: οι Ρώσοι
1: μόνοι.
0: Είχαν ειδοποιήσει με τον Χρουτσόφ το 68 για την επικείμενη εισβολή των Τούρκων. Είχαν ειδοποιήσει βέβαια για λόγους μακαρθισμού που υπηρετούσε τότε η κυβέρνηση Παπαδόπουλου, έτσι δεν άκουσε ποτέ τη Ρωσία. Είχαν βέβαια για λόγους μακαρθισμού που υπηρετούσε τότε η κυβέρνηση Παπαδόπουλου, έτσι δεν άκουσε ποτέ τη...

0: Οι ειδικές δυνάμεις είναι διαφορετικές. Συναντάω αρκετά, κύριε καθηγητά. Δεν τα λέω ούτε τα κατεβάζω το μυαλό μου. Έχουμε λίγο προβληματάκι πλέον.
1: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το συμμερίζομαι, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω. Έχω κι εγώ συγγενείς στο στρατό που είναι.
0: Βέβαια, επίσης βλέπουμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν τοποθετείται πουθενά, δεν κάνει κάποιες δηλώσεις, όπως και αρχηγοί ΓΕΣ και πάει λέγοντας. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όλες αυτές τις απειλές της Τουρκίας.
1: Δεν έχουμε, γιατί πατάμε σε πολλές βάρκες. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Σας λέω, ήταν μεγάλη ελπίδα η συμμαχία που έγινε με το Ισραήλ, έτσι, την οποία την επικρότησε και η Αμερική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αντέδρασε η Ρωσία, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αντέδρασε η Γερμανία. Αντέδρασε η Γερμανία. Ο Κορνίλιους, ο υπουργός αμήνης της Γερμανίας, είχε πει για την Κύπρο πρόσφατα, οι δηλώσεις του υπάρχουν αν θέλετε, στην Deutsche Welle, είχε πει ότι εμείς θα πάρουμε υποχρεωτικά θέση υπέρ της Τουρκίας, γιατί είναι τα συμφέροντά μας από εκεί. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Γερμανία. Αυτές οι κυβερνήσεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια που στηρίζουν τη Γερμανία εξυπηρετούν την Ατζέντα 2030. Θα εξαντλήσουν τα περιθώρια για να εφαρμοστεί η Ατζέντα 2030. Δεν μπορούμε να τους το επιτρέψουμε να συνεχίσουν. Δεν μπορεί να βγαίνει χτες ο Πλεύρης και να λέει ότι θα αυξηθούν οι ροές 20% στους μετανάστες και εμείς να τον έχουμε συνομιλητή σήμερα τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Και πάνω σε αυτή τη λογική συμφωνούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα και με τη λαθρομετανάστευση και με αυτούς τους εκβιασμούς που γίνονται. Άρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απόσταση από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι πιο κοντά στην πολιτική της Γερμανίας. Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί.
0: Πρέπει να δούμε και με το Ισραήλ και με το Ιράν και με όλες αυτές τις αντιδράσεις γενικά, γιατί πάλι βομβαρδίσανε οι Ιρανοί με όλο αυτό το μέτωπο που είναι ανοιχτό και εκεί πέρα, γιατί μιλάμε για τη Ρωσία και για την Ουκρανία και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπουμε όμως και ότι οι Ισραηλινοί έχουν πρόβλημα, και καλώς ή κακώς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να τοποθετηθείτε, το ότι οι Ισραηλινοί κοιτάνε λίγο και το μέλλον τους και εξαγοράζουν αρκετές περιοχές, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στα Βαλκάνια και στην Κύπρο. Και εγώ, ξέρετε, έτσι με το καχύποπτο μυαλό μου λέω μερικές φορές, ρε παιδιά, μήπως καμιά μέρα ξυπνήσουμε και είμαστε το νέο Ισραήλ. Γιατί καλός ή κακός και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε.
1: Ναι, έχετε δίκιο, το παρακολουθώ κι εγώ. Έχει καθυστερήσει η κατάσταση πολύ στο Ιράν. Και το ανησυχητικό είναι ότι μεταφέρονται τεράστιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τεράστιες δυνάμεις στη γύρω περιοχή. Εκτιμώ ότι επειδή δεν μπορούν να τα ολοκληρώσουν όπως θα θέλανε οι Αμερικανοί, θα κάνουν μια τελική κίνηση η οποία θα είναι καταστροφική για το Ιράν, για να μπορέσουν να του ανακόψουν οποιαδήποτε πορεία για την επόμενη 20ετία. Μέσα σε αυτή την 20ετία λοιπόν, μετά την καταστροφή που περιμένουν, που ετοιμάζουν οι Αμερικανοί, το Ισραήλ θα ισχυροποιηθεί σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι, γιατί έχει και η Αίγυπτος θέματα, δεν έχουμε μόνο εμείς, δεν έχει μόνο η Αλβανία, έτσι, όλοι έχουν κάποια θέματα με το Ισραήλ. Εμείς όμως δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο ελληνικός πολιτισμός εκτιμώ ότι δεν μπορεί να επηρεαστεί από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν μπορεί να του κάνει κάτι.
0: Ναι, αλλά άμα δεν κατέχουμε εμείς τώρα όλες αυτές εδώ πέρα τις χρυσές παραλίες, ας τις ονομάσω έτσι. Άμα δηλαδή εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα κέρδη από τον τουρισμό. Να το πάω στον τουρισμό, για να μην αρχίσω να μιλάω για πρωτογενής τομέα και πάει λέγοντας, για τον κλάδο της αγροτιάς και των αλλήλων. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στον τουρισμό, να το πάω έτσι, γιατί και στην Αλβανία υπάρχει κάτι και θέλω να το σχολιάσουμε. Βλέπω ότι στον τουρισμό αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες για να χτίσουν πάρα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ωραία. Ναι. Η Ελλάδα θεωρείται ότι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον τουρισμό της, ώστε να μένει το χρήμα εδώ πέρα, γιατί και στη Χαλκιδική βλέπουμε ότι έρχονται Βούλγαροι και αγοράζουν, για να μην μιλάω μόνο για τους Ισραηλινούς. Βλέπω ότι έρχονται και Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη και γενικά στη Θράκη, και κάπως έτσι οι υπόλοιποι γείτονες αρπάζουν τα κέρδη του τουρισμού. Και ο Έλληνας τι κάνει, πετάει χαρταετό.
1: και ο Έλληνας καταλήγει σερβιτόρος και τα λοιπά.
0: Ναι, τον έχουν φτωχοποιήσει και πετάει.

0: χαρτά ετώ, έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά.
1: Και του κλέβουν για την περιουσία και δεν τον αφήνουν στην παραγωγική δραστηριότητα να κάνει τίποτα κτλ. Το θέμα είναι ποιος το κάνει αυτό όμως. Πάλι δεν πάμε στο διατάφτα, πάλι δεν πάμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης μέχρι το προηγούμενο εξάμηνο να μας το λέει δημόσια ότι πολεμάει τον ακτιβισμό, άρα και επιτρέπει σε όλους αυτούς να έρχονται και να λιμένονται τη χώρα, και από την άλλη μεριά να βγαίνει και να σου λέει ότι είναι πατριώτης και θα φτιάξει τα πράγματα και κάνουμε προπορία σε αποπληρωμές δανείων και όλες αυτές τις φανφάρες που ακούμε. Έτσι, πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει, κύριε Σερέτη.
0: Πώς θα αλλάξει?
1: Ποιος επιτρέπει στους Ισραηλινούς και ποιος θα αλλάξει το χωροταξικό πλαίσιο για να τους δώσει αιγιαλούς και παραλίες και τα λοιπά, και ετοιμάζονται να αλλάξουν και το Σύνταγμα, όλα αυτά που διαβάζουμε. Πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Πάλι επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό, ότι πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η κυβέρνηση, να απομακρυνθεί.
0: Και όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, όχι, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες κάνουν το ίδιο λάθος. Όχι μόνο αυτή, όχι μόνο αυτή. Και οι Πασόκοι, και οι Σαμαράδες, και οι Καραμαλίδες, και οι Βενιζέλοι. Όλοι, όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Εγώ το γράφω χρόνια, κύριε Σερέτη. Πρέπει οι δοκιμασμένοι που μας κατέστρεψαν να μπουν στο περιθώριο. Αν όχι φυλακή, αν δεν υπάρχει δηλαδή μια κυβέρνηση σοβαρή να τους βάλει φυλακή, πρέπει να μην ξαναμπούν στη Βουλή.
0: Και επίσης πρέπει να πούμε το ότι για να αναλάβει κάποιος να μπορέσει να αναλάβει αυτή τη χώρα, πρέπει να έχει γνώσεις. Εδώ πέρα κάποιοι θεωρούν, μιλήσαμε πριν για, συγκεκριμένα για την κυρία Καριστιανού. Για μένα είναι η δική μου άποψη, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, είναι η δική μου άποψη, η γυναίκα δεν έχει τις γνώσεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Για μένα καλύτερα θα ήταν να αναλάβει αυτή τη χώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος αν τον ρωτήσουν σε μια συνέλευση, συμφωνείς με το χάρτη της Σεβίλης, ναι ή όχι? Δεν θα μας πει, τώρα, κύριε καθηγητά, για τους σοφούς και για τις ομάδες και για την μοναχή από κάτω από την Αίγυπτο.
1: Από την αρχή το είπα, κύριε. Δεν βλέπω μια κυβερνητική δυναμική στην κυρία.
0: Άμα δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα ρωτήσω εγώ, τώρα να βγει που δεν βγαίνει, την έχω καλέσει πολλές φορές. Άμα βγει όμως εδώ πέρα και την πω, κυρία Καριστιανού, συμφωνείτε με το χάρτη της Σεβίλης? Δεν θα ξέρει τι είναι ο χάρτης της Σεβίλης. Σύγχυμα σας βάζω.
1: Σας το είπα, δεν έχω δυναμική, δεν βλέπω δυναμική.
0: Ναι, όμως πρέπει να δούμε ποιος θα αναλάβει, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται τώρα να προβάλλουν τα κανάλια καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι, γιατί έτσι έχει πλεονέκτημα ο Μητσοτάκης.
1: Το ενδεχόμενο της πολυκομματικής βουλής είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, και αυτό θα πρέπει να είναι και ο τίτλος της εκπομπής σας σήμερα. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το να έχουμε μία βουλή με 15 κόμματα ή να έχουμε επαναλαμβανόμενες εκλογές. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τη χώρα. Θα πρέπει οι πολίτες αυτή τη φορά να ψηφίσουν με αυστηρά τιμωρητικά κριτήρια όσους έχουν δοκιμαστεί, αλλά με προσανατολισμό κάποιου κόμματος ή κάποια συνεργασία κομμάτων που να έχουν τη δυναμική και τις γνώσεις και το επιτελείο να μπορούν να αναλάβουν αποτελεσματικά. Δεν μας κάνουν τα ευχολόγια. Η κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή παραμένει στα ευχολόγια. Έχει μία χαλαρότητα, μία ορθόδοξη ανεκτικότητα, ότι εμείς ονειρευόμαστε μία δικαιοσύνη και τα λοιπά και τα λοιπά και μία ελπίδα.
0: Πώς όμως θα την κάνουν, πώς θα τα αλλάξουμε αυτά? Εγώ λύσεις θέλω, εγώ θέλω λύσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα με αυτό. Κανένας δεν δίνει τις λύσεις που συζητάμε, κύριε Κάλλη, γιατί σε κάποια πράγματα δεν υπάρχουν λύσεις. Και σαν νέος άνθρωπος που είμαι ρεαλιστής, 100% ρεαλιστής, κατανοώ ότι ίσως να ελπίζουμε, αλλά να μην υπάρχει ελπίδα. Και το λέω αυτό γιατί καλός ή κακός, η χώρα είναι σε τραγική κατάσταση. Και για να ξαναορθοποδήσει αυτή η χώρα, κύριε Κάλλη, δεν αρκεί μια τετραετία.
1: Κοιτάξτε, τώρα μια τετραετία, νομίζω αν υπάρχει κάποια δραστική παρέμβαση και ξεκινήσει κάποια κυβέρνηση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, είναι αρκετή μια τετραετία. Έτσι, να σας θυμίσω της Στοκχόλμης τη μελέτη που είχε παρουσιαστεί τότε με τον Λαμπαβίτσα και τα λοιπά. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική, είχε εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μια σχετική πολιτική που φρόντιζε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, και νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά το θέμα είναι ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Να απαιτήσουν τις γερμανικές αποζημίωσεις, να σταματήσουν την ατζέντα 2030.
0: Η ατζέντα του 2030 δεν είναι μόνο στην Ελλάδα όμως. Εκεί πέρα πώς θα τη σταματήσουν? Γιατί καλός ή κακός βλέπουμε και από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, να το πάρετε μόνο, ότι έρχονται εντολές τις οποίες πρέπει η Ελλάδα να τις ακολουθήσει σαν μια χώρα η οποία δεν είναι αυτόνομη.
1: Αυτό το πράγμα μπορεί να κοπεί. Σας λέω για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τη σύμβαση του Μαρόκου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν την έχουν ψηφίσει. Αν βγει μια κυβέρνηση σοβαρή, μπορεί να άρει την υπογραφή μας ως χώρα.
0: Α, μπορούμε να πάρουμε πίσω τις υπογραφές μας, αυτό λέτε, κύριε καθηγητά?
1: Βεβαίως, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι, στο κάτω-κάτω δεν την παραβιάσαμε εμείς, η συμφωνία των Πρεσπών.
0: Αυτό σωστό, αν την παραβιάσουν μπορούμε να τη σπάσουμε, αλλά να πάρουμε πίσω υπογραφή δεν νομίζω.
1: Βεβαίως θα την πάρουμε πίσω. Παραβιάστηκε και ακυρώνεται.
0: Έτσι
1: και
0: ναι.
1: Η
0: σύμβαση του Μαρόκου έχει παραβιαστεί.
1: Η σύμβαση του Μαρόκου δεν παραβιάστηκε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την υπογραφή μας πίσω από τη στιγμή που δεν έχει βάλει ούτε η Αμερική. Ούτε η Αυστρία υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου, ούτε το Ισραήλ την υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου. Αλλάζει η κυβέρνηση, κάνουμε αναθεώρηση της συνθήκης. Δεν σα συνεχίζουμε. Είναι επιζήμιο για τη χώρα. Βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε. Άρα σταματάνε οι ροές.
0: Δεν ξέρω, εγώ τα ακούω.
1: Τα τελευταία δημοσιεύματα, κύριε Σερέτη, δίνουν ότι το 55% του πληθυσμού, με όλες τις ανοχές, το οποίο ξεπερνάει το 70%, έτσι, θέλουν αυτά τα λεφτά που δίνουμε για τους μετανάστες να μεταφερθούν στην Αφρική και να γίνουν οι δομές στην Αφρική. Γιατί θα πρέπει να λουστούμε εμείς κάτι το οποίο δεν το δημιουργήσαμε?
0: Το κατανοώ αυτό που λέτε. Το θέμα είναι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και γεωστρατηγική σκέψη μέσα από αυτές τις συμφωνίες. Δηλαδή, ναι μεν δεν συμφέρει την Ελλάδα, ναι μεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα, αλλά πρέπει να προσέξουμε κιόλας το τι πάμε να κάνουμε. Δεν γίνεται απλά να λέμε ότι θα ακυρώσουμε μια συμφωνία χωρίς να έχουμε εξετάσει όλους τους παράγοντες.
1: Θα τους εξετάσουμε βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή είναι επιζήμια για τη χώρα. Και οικονομικά και ανθρωπιστικά και πολιτισμικά. Από όλες τις πλευρές είναι επιζήμια αυτή η συμφωνία.
0: Και πρέπει να δούμε και ποιοι θα αντιδράσουν πάνω σε αυτό, γιατί η δράση φέρνει αντίδραση.
1: Ναι, ποιοι θα αντιδράσουν? Οι γνωστοί άγνωστοι θα αντιδράσουν,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι, να μην πω τώρα, είναι μια μειονότητα.
0: Μιας και μιλάμε για αυτά όλα, επειδή σας ανέφερα τη Ζουράφα και σας ανέφερα ότι και κάτω εκεί στο Καστελόριζο που θέλουν να διεκδικήσουν τη Στρογγυλή και τη Ρώτο, τα νησιά αυτά εδώ πέρα, θα αλλάξει η ΑΟΣ. Δηλαδή πιστεύω ότι με αυτή την νομοθεσία που φέρνουν οι Τούρκοι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και αυτοί το περνάνε λες και είναι κάτι χαλαρό στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την νομοθεσία? Γιατί άκουσα έναν Τούρκο στα τουρκικά κανάλια που τι έλεγε. Πρώτα θα φέρουμε το νομοσχέδιο, θα το ψηφίσουμε, ότι έχουμε δικαιώματα δηλαδή, και μετά λέει θα υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και εμείς θα επικαλεστούμε το νομοσχέδιο και θα πούμε ότι από τον Ιούνιο εμείς θα έχουμε νομιμοποιήσει και η Ελλάδα δεν αντέδρασε. Εκεί τι κάνουμε?
1: Κανένα εθνικό νομοσχέδιο δεν υπερβαίνει του διεθνούς δικαίου. Επιμένω ότι αυτές οι φανφάρες είναι για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Δεν μπορεί, δηλαδή βγάζουμε κι εμείς ένα νομοσχέδιο και λέμε τα πριγκιπονίσια είναι δικά μας.
0: Ναι, και τα Ιεροσόλυμα και οι Ισραηλινοί όμως το διεθνές δίκαιο το γράψαν εκεί που δεν πιάνει μελάνη και δεν αντέδρασε κανένας, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, εντάξει, το βλέπουμε και με τη Ρωσία. Αυτό το είδαμε και πώς αντιδράσαμε.
0: Ποιο διεθνές δίκαιο, δηλαδή, άμα καθόμαστε και περιμένουμε το διεθνές δίκαιο, δείτε τι γίνεται στο Ισραήλ.
1: Ναι, δεν μπορούμε όμως η διεθνής κοινότητα να βασιστεί σε ένα νόμο της Τουρκίας για να την υποστηρίξει.
0: Και θα πάει κόντρα στην Τουρκία, την οποία την έχει ανάγκη γεωστρατηγικά και θεωρεί ότι είναι περιφερειακή δύναμη στην περιοχή.
1: Οι επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο γίνονται κατά το δοκούν από όλες τις δυνάμεις. Όποτε τους συμφέρει το επικαλούνται, όποτε δεν τους συμφέρει το παραγωνίζουν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ νομίζω ότι θα είναι απονοημένο διάβημα αν θα κάνει κάποια τέτοια κίνηση η Τουρκία.
0: Άμα η Τουρκία αλλάξει πλευρά, Έχετε σκεφτεί ποτέ το τι πρόβλημα θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και όλοι? Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία πιέζει, γιατί τους θέλουμε μαζί μας. Ο δυτικός πολιτισμός, όταν λέω εμείς, τους θέλουμε οι δυτικοί μαζί μας. Σε περίπτωση που η Τουρκία. Οι Γερμανοί, ναι, οι Γερμανοί και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Αφήστε αυτά εδώ πέρα τώρα που λένε στην τηλεόραση ότι δεν τους θέλουν. Μια χαρά συνεργάζονται μαζί τους. Άμα η Τουρκία όμως, κύριε καθηγητά, αποφασίσει να πάει με τη Ρωσία, να πάει με το Ανατολικό μπλοκ, τι προβλήματα θα αποκτήσουμε αν δεν τους κάνουν τα χατήρια?
1: Εγώ δεν νομίζω ποτέ η Τουρκία με τη Ρωσία να τα βρούνε. Ποτέ. Και αν το 22 υπήρχε μια συνεργασία, αυτή με τους 5 Ρώσους στρατηγούς που οργάνωσαν τον στρατό του Κεμάλ από στρατό ατάκτων σε τακτικό στρατό, ήταν μόνο και μόνο για να μην επεκταθεί η Δύση στη Μαύρη Θάλασσα και έχει πρόβλημα η Ρωσία. Μετά την επέμβαση τη δική μας με τους Γάλλους που έγινε στην Καλλίπολη και τα λοιπά. Νομίζω μέχρι εκεί είναι το όριο. Αλλά η Τουρκία με τη Ρωσία έχουν δομικές διαφορές. Μην ξεχνάμε ότι είχαν τουλάχιστον 4 αιώνες πολέμους μεταξύ τους και έχουν επίσης αμφισβητούμενες περιοχές, η Μαύρη Θάλασσα και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέψουν ποτέ οι Ρώσοι να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι,
0: θα ούτε... σας πω εγώ την άποψή μου. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά είναι πολύ σημαντικό και έχουμε 10 λεπτά. Θέλω να σας πω την άποψή μου για να μου πείτε πώς την ακούτε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Τουρκία φοράει μάσκα. Έχουν συμφωνήσει με το Ανατολικό Μπλοκ για να λειτουργεί σαν δούριος ύπος στο δυτικό πολιτισμό και για να μπορέσει να καταστρέψει τα σχέδια Αμερικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων αυτών. Θέλω να σας πω ότι συνεργάζονται για την πυρηνική ενέργεια. Υπάρχει η ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom που κατασκευάζει τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας στο Ακογιού. Και θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο θα αλλάξει πλευρά, θα πατήσει στη δεύτερη βάρκα η Τουρκία από ό,τι πατάει τώρα στην πρώτη. Και εκεί θα αρχίσει να χορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τσίφτε τέλει, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα αποκτήσει σοβαρά προβλήματα.
1: Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ήταν έξω από κανένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που πάντα είμαστε εμπλεκόμενοι με όλους και με όλα. Το θέμα είναι να έχουμε μια κυβέρνηση σοβαρή για να μπορέσει να διατηρήσει τα κεκτημένα μας. Έτσι, επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω για να μην το φοβάστε τόσο πολύ και να τα ακούνε και οι ακροατές σας. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη δεν θέλει μια καινούρια νέα δύναμη να γιγαντώνεται και να διεκδικεί και να αυξάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα το επιτρέψουν ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Ρώσοι την Τουρκία να την κάνουν υπερδύναμη. Δεν θα το επιτρέψουν. Το ότι τη χρησιμοποιούν τώρα για να έχουν, οι δυτικοί τη χρησιμοποιούν για να έχουν ένα πόδι για την εισβολή τους στην Κεντροασία, αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο μπορεί να αλλάξει και τη θέση της Τουρκίας να την πάρει το Κουρδιστάν.
0: Ναι, εντάξει, απλά βλέπω παράλληλα το ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τον πολιτισμό της, δεν προστατεύει την εθνική κυριαρχία. Ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι.
1: Συμφωνούμε.
0: Δεν προστατεύει καν την ταυτότητά της και δεν προστατεύει την περιουσία της, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και αυτό είναι μια ευκαιρία για τους Βαλκάνιους, για τους Τούρκους, για τους Ισραηλινούς να μας τελειώσουν μια για πάντα. Και ποιος μου λέει εμένα το ότι αντί οι Κούρδοι να πάρουν τη δύναμη της Τουρκίας, να μην καταλήξουμε εμείς σαν τους Κούρδους να είμαστε ξένοι μες στη χώρα μας?
1: Αυτό θέλει να προστατευτεί πάλι από μια σοβαρή κυβέρνηση. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Και θα καταλήξουμε με αυτό, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει. Δεν κάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν κάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Σας ξαναλέω, έχει 7 χρόνια που δηλώνει ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Και συνεχίζουμε και συζητάμε για τέτοιες κυβερνήσεις.
0: Άρα συμφωνείτε το ότι πρέπει μια πατριωτική δύναμη να αναλάβει την εξουσία?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μια πατριωτική δύναμη που να έχει προσανατολισμό προς τις καινούργιες υπερδυνάμεις. Γιατί η Ευρώπη έχει τελειώσει. Πρέπει να έχει προσανατολισμό προς Αμερική, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να απεξαρτηθούμε από την Ευρώπη για να μπορούμε να γίνουμε ο παράγοντας εκείνος ο σταθεροποιητικός που χρειάζεται και η Αμερική και η Ρωσία και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θέλουμε εμείς.
0: Για πατριωτική δύναμη, γιατί στην ουσία, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, καλός ή κακός, υπάρχουν συγκεκριμένες ιδεολογίες. Αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξυπηρετεί μια πατριωτική ιδεολογία, όχι μόνο για την Ελλάδα, και για όλες τις χώρες. Γιατί βλέπουμε το πρόβλημα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουμε όλο αυτό που συμβαίνει με το ΑΕΠ. Βλέπουμε κάτι συμφωνίες περίεργες που κλείνουν οι Γερμανοί με τη Λατινική Αμερική και τρώμε εδώ πέρα να πούμε καρκίνους. Το θέμα μας είναι να μπορέσουν αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τα λέω σωστά κύριε καθηγητά, να γίνουν αυτόνομες και ισχυρές.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τη γενέση της να το κάνει. Έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να γίνει, να ομογενοποιήσει τα πάντα, ενώ δεν μπορεί να ομογενοποιηθούν διαφορετικοί πολιτισμοί με τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία. Γι' αυτό και βλέπουμε η κυβέρνηση Μέρτς έχει μεγάλη αντίρρηση ως προς το AfD. Δηλαδή βλέπουμε πατριωτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, το κίνημα Βλομπέρ στη Γαλλία και τα λοιπά, να κινούνται σε διαφορετική λογική, άρα και εμείς θα πρέπει να κινηθούμε αναγκαστικά προς τα εκεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και εμείς και εκείνοι, χωρίς ακρότητες και χωρίς ομογενοποιήσεις και χωρίς τη λογική της Ατζέντα 2030. Κινδυνεύουμε λοιπόν μέσα σε μια καινούρια πολυκομματική βουλή και πολυδιασπασμένη πολιτική έκφραση, κινδυνεύουμε να δώσουμε χώρο σε μια κατάσταση που είναι τώρα 6-7 χρόνια που μας τη λένε, για να πάμε σε μια παγκόσμια κυβέρνηση για να σταματήσουν τα πάντα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί θέλουν τώρα να κάνουν 100 κόμματα, να βάλουν 100 κόμματα μέσα στη Βουλή, να μην μπορεί να συνοηθεί κανένας με κανέναν. Έτσι, για να μπορέσουν να πούνε ναι, πάρτε μια παγκόσμια διακυβέρνηση για να ησυχάσουν τα πάντα και να τελειώνουν και οι εθνικοί πολιτισμοί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να ανακοπεί τώρα, γιατί στις επόμενες εκλογές, 4 χρόνια μετά, θα είναι πάρα πολύ αργά. Θα έχουν δώσει δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες και δεν θα μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα. Τώρα είναι χρυσή ευκαιρία.
0: Είναι χρυσή ευκαιρία, κύριε καθηγητά, γιατί έχω λίγο χρόνο. Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο και να το συζητήσουμε, γιατί πραγματικά για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επειδή παρατηρώ, διαβάζω και ασχολούμαι ενεργά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι ο πόλεμος φθοράς. Δηλαδή, τι θέλω να πω για να καταλάβει και το ακροατήριο. Όταν μία χώρα, όταν μία δύναμη πολεμά την άλλη δύναμη σε θέμα τροφίμων, σε θέμα ενέργειας, σε θέμα νερού, ονομάζεται αυτό πόλεμος φθοράς. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να είναι αυτόνομη στην ενέργεια. Το αφήνω αυτό. Βλέπω όμως, και γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε, ότι στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο δηλαδή, ο οποίος μας συντηρεί, μας ταΐζει, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και έχουν κάνει συμφωνίες προδοτικές κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, για να θέσω και την ερώτηση, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εισαγωγές. Άρα, πώς θα αλλάξει αυτό, κύριε καθηγητά, πώς θα είμαστε ανεξάρτητοι, εφόσον δεν μπορούμε από μόνοι μας να ταΐσουμε τους λαούς μας?
1: Να σας πω κάτι για το ενεργειακό. Έχετε την εντύπωση ότι οι 7 αδελφές πετρελαίου που λέγαμε παλιά και τα λοιπά, ναι, δεν βλέπουν αυτή τη στροφή της ενεργειακής απεξάρτησης που προσπαθεί να κάνει η Γερμανία? Τι βλέπουν? Θα το επιτρέψουν, νομίζετε? Θα το επιτρέψουν.
0: Μα οι Exxon, ας πούμε, και γενικά κάποιες εταιρείες έρχονται και θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, τι θα μείνουν? Θα μείνουν άνεργοι αυτοί επειδή θα θέλει να πουλάει η Siemens φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες?
0: Όχι, συνεργάζονται. Όχι, συνεργάζονται.
1: Άρα λοιπόν πάμε σε μια εθνική κυβέρνηση, όπως πηγαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γαλλία κτλ., για να μπορεί να ανακόψει αυτή τη μάχη που γίνεται και να επιστρέψουμε στις εθνικές παραγωγικές ανασυγκροτήσεις. Μόνο αυτό μπορεί να μας σώσει, τίποτε άλλο.
0: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς, επειδή αναφερθήκατε στις πετρελαϊκές εταιρείες, πρέπει να πούμε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έρχονται για να μπορούν να συμμετέχουν. Δεν είμαστε μόνοι μας στο ενεργειακό. Και η Exxon και η Mobil και η Chevron και η BP και η Shell, όλες αυτές και άλλες εταιρείες έχουν εδώ πέρα απλώσει πόδι. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Ναι, θα μείνουν άνεργοι αυτοί για να αφήσουν τη Siemens να κάνει το μεγάλο πάρτι? Όχι.
0: Δεν το βλέπω ότι κάνει μεγάλο πάρτι η Siemens, γι' αυτό σας το θέτω έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους υπόλοιπους.
1: Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένας αποπροσανατολισμός της Γερμανίας για να μπορέσει να επιβιώσει, το οποίο θεωρώ ότι είναι προσωρινό. Γι' αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί οτιδήποτε τη στηρίζει.
0: Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, χάρηκα
0: πολύ. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Γεια
0: σας, γεια σας, γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κάποια πράγματα συμφωνούμε, σε άλλα διαφωνούμε. Εντάξει, δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος. Έχω μια δική μου έτσι λίγο άποψη. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα με όλους. Είμαστε Αμερικανόδουλοι, σε αυτό δεν ακούω λέξη. Οι Ισραηλινοί πλέον δεν νομίζω ότι δεν μας λένε τι να κάνουμε, και εννοώ την κυβέρνηση. Νομίζω ότι μπορεί να τους λένε και τι παπούτσια να φορέσουν για να φαίνονται πιο όμορφοι. Η μοδίστρα του Μητσοτάκη πάντως, συγγνώμη, δεν ξέρω ποια είναι, είναι αποτυχημένη. Πώς είναι έτσι? Πώς είναι έτσι? Κουμπωμένο το ένα κουμπί στο κουστούμι. Καλά, πάτε καλά. Ποιος τα λέει αυτά? Λοιπόν, για να γνωρίζετε και κάποια πράγματα πριν πάμε στο τραγουδάκι. Επτά.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Πρόωρος μπορεί να χαρακτηριστεί ο μη κυβερνητικός ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε χθες με αφορμή την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κερανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινωνόταν την Πέμπτη. Έτσι, με απόφαση Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, παράλληλα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Στην κυβέρνηση επανέρχεται και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αφού βρέθηκε καθαρός στην υπόθεση ο ΠΚΠ, αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παρετήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στην επιστολή παραίτησής του, επικαλείται προσωπικούς λόγους, προσθέτοντας ότι μετά από χρόνια επιτυχιών στο συγκεκριμένο πόστο, επιστρέφει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Την παραίτηση έκανε δεκτή ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ωστόσο, η αιτία της παραίτησης Μπακογιάννη φαίνεται να βρίσκεται στο γεγονός ότι η αδελφή του συνελήφθη επ' αυτοφόρο για το μεγάλο σκάνδαλο στην πολεοδομία των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από στελέχη του ελληνικού FBI και αστυνομικούς ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, διενεργήθηκαν έρευνες και από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι 9 μυστηριώδεις θάνατοι κρατουμένων μέσα σε 2 μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για χρόνιες δυσλειτουργίες στις φυλακές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ιατρικής περίθαλψης και υγειονομικής κάλυψης των κρατουμένων. Χθες από τους ελέγχους των σοφρονιστικών υπαλλήλων σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους προέκυψαν 13 συλλήψεις αλλοδαπών κρατουμένων, ενώ κατασχέθηκαν δεκάδες ναρκωτικά χάπια, ποσότητα χασίς καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης. Σε ένα ιδιότυπο αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 55χρονου Αιγιώτη από την Αυστραλία, James Dalamanga, ο οποίος, αν και ήταν καταζητούμενος για φόνο από την Ιντερπόλ για 3 σχεδόν δεκαετίες, κατάφερε να ζει σχεδόν αόρατο στην Ελλάδα, αποφεύγοντας αριστοτεχνικά να εμπλακεί με το ελληνικό δημόσιο. Ο Dalamanga συνελήφθη προχθές στο Αίγιο μετά από ένταλμα της Ιντερπόλ και κατηγορείται για το φόνο ενός Έλληνα στην Αυστραλία από το 1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δικαστεί στην Ελλάδα, το έγκλημα έχει παραγραφεί μετά τα 25 χρόνια, ενώ την εκδοσή του έχουν ζητήσει οι αρχές της Αυστραλίας. Εάν εκδοθεί, θα δικαστεί κανονικά σε Αυστραλιανά δικαστήρια. Η απόφαση θα γίνει γνωστή σε 40 με 50 μέρες από το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.
5: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, η θερμοκρασία από 25 ως 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμη δυτική βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44. 1947. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
6: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Τελέσματα μελέτης του ΕΟΒΕ για την ανισότητα στην Ελλάδα. Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά, δηλαδή ποσοστό 68%, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ποσοστό υπερτριπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώνεται στο 19%. Μια 70χρονη γυναίκα νεκρή και ένας τραυματίας. Ο απολογισμός σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, κοντά στα διόδια των Μαλγάρων. Νεκροί βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγίου μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Ανακρίνεται ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο σύντροφος της γυναίκας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα. Στο κέντρο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Θα πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά? Να μιλήσουμε με τους Τουρκούς? Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουν. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πήγαν στις ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά εννοώ, επίδραση στην κυβέρνηση και στο πολιτικό, στην πολιτική κατάσταση. Όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το παρασκόπημα άλλαξε οριστικά. άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 16. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 16 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριοι, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε έναν καρκίνο του παχαίου εντέρου, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023%.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
10: Και συνεχίζουμε μαζί.
12: Στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Ποθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσε την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο αυτό. Να... Καλησπέρα κύριε μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λέγομαι Γιάννης Γεωργιάδης. Έτσι, είμαι πολύτεκνος, δεν παίρνω κανένα επίδομα και επίσης πριν τρεις μήνες περίπου μου πήρανε, μιλάμε, η εισαγγελία ανηλίκων χωρίς καμιά δικαιολογία, το παιδί. 5 χρόνια τώρα με έχουν τσακίσει, μιλάμε, γιατί προσπαθώ να φτιάξω την οικογένειά μου και με πολεμάνε.
0: Να το πάρουμε από την αρχή. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για ποιο λόγο σας πήραν το παιδί?
1: Θα αρχίσω πριν 5 χρόνια, γιατί είχα βρει ένα σπίτι στην Επανομή. Εντάξει, μ' αρέσει η θάλασσα, μ' αρέσει το αυτό. Είχε έρθει πρόνοια, έκανε έλεγχο. Με βγάλανε ρακοσυλλέχτη, με βγάλανε επειδή ήμουν άνεργος. Έτσι, η γυναίκα μου δούλευε στην Επανομή, σε κουζίνα. Εγώ ήμουν security και αναγκάστηκα, μιλάμε, να είμαι άνεργος, γιατί είχε κλείσει η εταιρεία. Από τότε δηλαδή μου πήραν τα 4 παιδιά, τα πήγαν στην πεθερά μου, η πεθερά μου και η γυναίκα μου με κατηγόρησε, έτσι, για πολλά πράγματα. Έγιναν 3 δικαστήρια που δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ βγάλαν απόφαση εισαγγελίας, δεν θέλω να πω πια, γιατί δεν πρέπει να λέω ονόματα, δηλαδή πάνω στην αυτή. Εγώ ζητάω δικαιοσύνη, μιλάμε, να δικαιωθώ εδώ και 5 χρόνια, μιλάμε, να μπορέσω να φτιάξω την οικογένειά μου. Πριν 3 μήνες ήμουνα στα γεννηματά. Έτσι, υπάρχει ηχογραφημένο χρονικό, ήμουνα 56 μέρες, ήμουν 24 ώρες, 24 ώρες εκεί πέρα και μου πήρανε το παιδί χωρίς καμία δικαιολογία, ενώ το φρόντιζα.
0: Ένα λεπτό κύριε Γιάννη. Το παιδί το πήρανε για ποιο λόγο? Δεν είχε, ας πούμε, σπίτι κατάλληλο?
1: Μας είχαν κάνει έξωση και ήμουν φιλοξενούμενος. Αυτό δεν λέει κανένας νόμος ότι είσαι φιλοξενούμενος, πρέπει να σου πάρουμε το παιδί. Εντάξει, δεν λέει κανένας νόμος ότι δεν το φρόντιζα το παιδί. Δεν λέει κανένας νόμος ότι πρέπει εγώ να παίρνω σαν πολύτεκνος το επίδομα και δεν μου έχουν δώσει εδώ και 5 χρόνια τίποτα. Επίσης έχω και ένα παιδί αμαία που λέγεται Γεωργιάδη Αθηνά. Η πεθερά μου έκανε τα χαρτιά και πήρε, μιλάμε, παράνομα το επίδομα της Αθηνάς που έχω βγάλει σύνταξη εγώ. Είναι 1500 ευρώ. Εγώ με αυτά ζούσα. Δηλαδή, όταν ήμουν άνεργος.
0: Θέλω λίγο να με αφήσετε να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Ένα λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να μπορέσουν να σας πάρουν το παιδί, πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση.
1: Και ναι, δικαστική απόφαση δεν υπήρχε.
0: Ένα λεπτό. Είπα λίγο να με αφήσετε να μιλήσω, να ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία βγαίνει αποκλειστικά όταν διαπιστωθεί είτε κακή άσκηση των γονικών καθηκόντων που θέτει, ας πούμε, σε άμεσο κίνδυνο το παιδί ή σε κάποια σωματική, πνευματική ή ψυχική βλάβη. Υπήρξε κάτι τέτοιο για εσάς, δηλαδή υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα? Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε σωματική, ούτε λεκτική, ούτε ψυχολογική βία.
1: Γιατί και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης.
0: Δεν σας ακούω καθαρά, λίγο κάτι με το τηλέφωνο σας.
1: Ναι, και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, λέω. Και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, λέω.
0: Δεν έχετε καλό σήμα, κάτι γίνεται με το κινητό σας.
1: Ναι, να ακούτε τώρα.
0: Λίγο παρεμβάλλει, δεν ακούμε καθαρά.
1: Λέω, δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο.
0: Είστε πάνω στο μηχανάκι μήπως, κάπου, ας πούμε, ακούγεται λίγο περίεργο?
1: Όχι, στην παραλία της Επανομής.
0: Ωραία, κάπου έχει αέρα, πηγαίνετε κάπου ήσυχα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση.
1: Μάλιστα. Λέω, ωραία. Ο Δήμος Θέρμης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης,
0: ναι.
1: Εντάξει, αυτοί οι δύο δήμοι με βοηθήσανε. Μάλιστα η κοινωνική λειτουργός κόντευε να χάσει από την εισαγγελία τη δουλειά της. Γιατί έγραψε την αλήθεια. Ότι φροντίζουν τα παιδιά, είναι συνεσταλμένοι, ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους και αυτό το πράγμα την έκανε, μιλάμε, αξιοφρενών. Την κατεβάσανε από εισαγγελία, πήγε άλλη εισαγγελία. Τώρα τελευταία για 3 μήνες που ήταν το παιδί μου, γύρισε και έβγαλε απόφαση. Η απόφαση όμως έλεγε ότι έχει νοητική στέρηση η γυναίκα μου, ενώ δεν έχει. Καταλάβατε?
0: Ναι, εγώ θέλω να μου πείτε, η δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος ήρθε σας πήρε το παιδί?
1: Ήρθε η αστυνομία με την εισαγγελέα ανηλίκων πρωτοδικών Θεσσαλονίκης των παιδιών, έτσι, ενώ δεν υπήρχε, δηλαδή, ζήτημα. Ότι Μου είπε...
0: εισαγγελία, άρα η εισαγγελία ανηλίκων σας το πήρε το παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι, υπήρξε κάποια αναφορά στην αστυνομία, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην εισαγγελία.
1: Υπήρχε, λέει, αναφορά, ενώ δεν ξέρανε που ήμουνα. Δεν ξέρανε του τριλόφου που μένω στο τρίλοφο, δεν ξέρανε που είμαι. Δηλαδή, και τους λέω, εγώ δεν σας έχω δώσει. Είχατε έρθει στο σπίτι μου, κάναν έξωση και είμαι, λέει, φιλοξενούμενος μέχρι να βρω ένα σπίτι. Και δουλειά υπήρχε, γιατί δούλευα σε μια μεγάλη εταιρεία, έτσι, security, και η γυναίκα μου δούλευε. Όπως και δουλεύει η γυναίκα μου τώρα.
0: Αυτή είναι μια προσωρινή διαταγή ή είναι επίγουσα η αποφάση?
1: Δεν μας είπε τίποτα. Μας πήρε το παιδί και το πήγε σε ανάδοχους παράνομα. Αυτό είναι κακούργημα. Και ο δικηγόρος μου το είπε, έτσι. Και τα τρία κακουργήματα που μου πήραν τα παιδιά, συν το τυφλό το παιδί, γιατί είχα και την δικαστική συμπαράσταση, είχα και την επιμέλεια και την κυδαιμονία που πήγε στην πεθερά μου. 5 χρόνια προσπαθώ με χαρτιά, με αποδείξεις, με μαρτύρους, έτσι, έχουν γίνει 3 δικαστήρια και τα 3 δικαστήρια βγάλαν την απόφαση, έτσι, δεν βγάλαν απόφαση γιατί διώξαν τους πρόεδρους. Γιατί λέγανε την αλήθεια, ότι όντως είμαστε συναισθαλμένοι, ότι όντως δεν παίρνω επιδόματα, ότι όντως, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια τους πόναγε. Γιατί όταν πήγα εγώ τώρα τελευταία με το παιδί που γέννησα 2 μηνών είναι τώρα, 4 μηνών είναι τώρα, κλείνει 4 μήνες, εντάξει, τους ζήτησα δικαιοσύνη και ότι να καταδικαστεί για τα κακουργήματα που έχει κάνει εισαγγελέα σαν οίκον η πρώην, έτσι, εμένα μου γύρισε πόλεμο. Μου είπε να συνεργαστούμε. Λέω, θα συνεργαστώ. Τι θέλεις, νοσοκομείο να πάω, πάω. 56 ώρες εγκύμουνα. Το Ιπποκράτιο έκανα, πέρασα, μιλάμε, νευρολογική, ψυχολογική, κλινική, το τεστ, όλο αυτό. Δεν έδειξε τίποτα το τεστ, ότι ούτε σκυζοφρενής είμαι, ούτε η γυναίκα μου έχει αμαία.
0: Ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάτι. Έχει υπάρξει κάποια κοινωνική έρευνα, δηλαδή κάνανε κάποια έρευνα, ήρθαν εξειδικευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέφτηκαν το σπίτι, αξιολόγησαν, ας πούμε, τις συνθήκες διαβίωσης. Υπήρξε, συντάχθηκε κάποια έκθεση, υπάρχει που να περιγράφει μέσα κάποια πράγματα.
1: Αυτή η έκθεση που υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, που λένε ότι είχα παρελθόν, όλα είναι ψέματα.
0: Τι παρελθόν,
1: όλα
0: παρελθόν.
1: Είναι ψέματα και έχω αποδείξει χαρτιά.
0: Τι παρελθόν, κύριε Γιάννη, τι παρελθόν.
1: Ναι.
0: Τι παρελθόν γράφει η έκθεση ότι είχατε?
1: Η έκθεση έγραφε ότι αλλάζω σπίτια συνέχεια. Αυτό ήτανε. Και γιατί τα αλλάζω? Εγώ τις έδωσα μια απάντηση, διότι ο ένας δεν έκοβε αποδείξεις και δεν μπορούσα να τα δηλώσω στην εφορία ενώ τα δήλωνα. Έτσι. Ο δεύτερος, πάλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, του είχα φτιάξει το σπίτι και έδωσα 1500 ευρώ ο τελευταίος. Και δεν μου τα δίνει τα λεφτά μου πίσω. Γιατί δεν είναι ερείπιο. Δηλαδή, τα σπίτια που έβρισκα εγώ ήταν μεν στη δικιά μου οικονομική διαθεσιμότητα. Δηλαδή, όχι όπως θέλει η πρόνοια, δηλαδή να είναι τέλειο το σπίτι και όλα αυτά. Εντάξει, καθαρό, συντισμένο ήτανε, δεν πεινούσαν τα παιδιά μου, έτσι, και το τελευταίο παιδί πάλι δεν πεινούσε. Εγώ μέσα και μέσα από το νοσοκομείο, όταν πήγα στα γεννηματά, ούτε γάλα δεν δώσανε στο παιδί μου. Εγώ πήγα και τα ψώνιζα τα γαλάτα και τα φάρμακά του.
0: Ένα λεπτό.
1: Ούτε φαρμακευτική που έπρεπε, κύριε, να πάρει το παιδί μου.
0: Κύριε Γιάννη.
1: Δηλαδή, μου δίνανε.
0: Κύριε Γιάννη. Πήραν το παιδί, μας είπατε, και το πήγανε στην αρχή σε κάποιους στενούς συγγενείς, σωστά, η γιαγιά, αν κατάλαβα καλά?
1: Τα 5 παιδιά.
0: Τα πήγαν στη γιαγιά?
1: Ναι, τα 4 είναι στη γιαγιά, το 1 είναι σε ανάδοχους γονείς και θα γίνει δικαστήριο σε 1 μήνα, έτσι, και το άλλο, τώρα το τελευταίο το παιδί που είναι 3 μηνών, το είχα εγώ και το τάιζα και το φρόντιζα. Και έκανα τις ενέργειες δικαστηρία για να πάρω τα παιδιά μου πίσω να φέρουν την οικογένεια.
0: Το παιδί πώς το δώσαν σε ανάδοχους γονείς?
1: Το δώσανε για 1 χρόνο και πήγε στο Περιστέρι το παιδί, στην Αθήνα. Στο Περιστέρι, αυτός είναι μεγάλο δικηγόρος, έτσι, και ενώ έπρεπε το παιδί, το πήρε με προϋποθέσεις, έπρεπε να δίνει, έλεγε η απόφαση, έπρεπε να δίνει λογαριασμό στον μπαμπά και στη μαμά, τι κάνει με το παιδί, δεν μας πήρε ποτέ, μιλάμε εδώ και 3 χρόνια, τηλέφωνο. Και μας έστειλε τώρα ένα εξώδικο μετά από 3 χρόνια και ζητάει να αλλάξει το όνομα του παιδιού και το επίθετο. Που αυτό είναι κακούργημα. Έχετε... Το άλλο το παιδί σας είπα τι έγινε.
0: Έχετε...
1: Το πήρανε τώρα από το γεννηματά. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα πριν πάρουν το παιδί μου, πριν ένα μήνα, είδα κάτι έτσι, που αυτό θα πρέπει να το δείξουν οι κάμερες, να το δείξουν όλος. Ο κοινωνικός λειτουργός χρηματιζότανε και αρπάζανε ένα παιδί που ήταν αλβανάκι.
0: Τι εννοείται, ένα λεπτό. Ο κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος συντάσσει την έκθεση για να έρθει μετά η εισαγγελία και να πει ότι πρέπει να πάρουν τα παιδιά, έπαιρνε λεφτά.
1: Χρηματίζεται αυτό το άτομο. Δουλεύει στον Αγίο Παύλο και δουλεύει και στο γεννηματά, γιατί δεν έχουν κοινωνικό λειτουργό ο γεννηματάς.
0: Αυτό
1: δεν είναι... έχουν κοινωνικό λειτουργό και βάζουν του Αγίου Παύλου. Αυτός ο κύριος, όταν ήρθε και μου πήρε συνέντευξη και του είπα όλη την ιστορία μου, πρέπει να με βοηθήσει. Όχι μόνο δεν με βοήθησε, έβαλε και αστυνομικούς σαν τάχα μου ότι είναι δικαστικοί επιμελητές για να μου δώσουν, μιλάμε, την διάταξη. Εγώ την διάταξη δεν την παρέλαβα. Του λέω δεν την παραλαμβάνω αν δεν έρθει ο δικηγόρος μου. Πέστε μου τι έχω κάνει, ποιο είναι το σφάλμα που έχω κάνει, έτσι, για να μου πάρετε το παιδί μου και να το δώσετε σε ανάδοχους.
0: Λεπτό,
1: και ακόμα τώρα η εισαγγελία ανηλίκων ενοχλεί στη γυναίκα μου στη δουλειά. Εγώ έχασα τη δουλειά μου από την εισαγγελία ανηλίκων. Έχω χάσει τη δουλειά μου, μ' απολύσανε. Διότι έπαιρνε συνέχεια και συνέχεια η κυρία εισαγγελέας. Δεν της έφερνε η πρόληψή μου, επειδή είχα πρόσληψη που είναι security. Δεν της έκανε αυτό. Έψαχνε και συνέχεια ψάχνεται.
0: Να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει αρκετή ένταση, είναι πολύ φυσιολογικό. Θέλετε τα παιδιά σας πίσω. Απλά πρέπει να ρωτήσω
1: όχι
0: κάτι.
1: Όχι μόνο αυτό, κύριε Γρηγόρη. Θέλω αυτά τα μούτρα και αυτό το μαγαζάκι που έχουν ανοίξει στην εισαγγελία ανηλίκων να το κλείσουνε. Τα ανέβασε το παιδί μου σε ένα site ενώ δεν της το επέτρεπα. Μου είπε θα τα ανεβάσω στο site και τη λέω αν το λύσει θα σου κάνω μίληση.
0: Τι site?
1: Site αναδόχων.
0: Α, το ανέβασε για να βρεθεί κάποια οικογένεια να το υιοθετήσει.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι παράνομο.
0: Εννοείται ότι είναι παράνομο.
1: Από τη στιγμή που δεν το δίνει η μάνα και ο πατέρας να ανεβεί στο site, ο κοινωνικός λειτουργός και η εισαγγελέας το ανέβασαν στο site. Και δεν είναι καταγγελίες συκοφάντησης όλα αυτά. Είναι τεκμήρια. Ρωτήστε τους αστυνομικούς που ήρθαν από το Λευκό Πύργο στην έκθεση που πήγα. Ρωτήστε το γεννηματά που υπάρχει ηχογραφημένο πότε είναι, τι ώρα είναι και πού είναι. Όλα αυτά που είναι. Αυτά δεν τα έλεξε κυρία Εισαγγελέας. Να δει ότι είναι 56 ώρες, 24 ώρες, 24 ώρες. Μετά τη βαρδιά μου πήγαινα εκεί, στο παιδί μου δίπλα, εγώ και η γυναίκα μου.
0: Δηλαδή, να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
4: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: Πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο. Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
0: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
0: Ράδιο Γάμα
7: 94FM.
0: Αχαΐα.
7: Ηλία.
0: Έτωλο Ακαρνανία.
7: Και www.radiogamma.gr.
8: Ήθελα τα παιδιά μου υγιείς και ήθελα μακριά την πεθερά μου. Ήθελα τη δικιά μου οικογένεια να τη μεγαλώσω εγώ. Με φροντίδα και αγάπη. Μόνο φροντίδα και αγάπη. Και όχι μόνο με πολεμήσανε. Ήθελα τη δικιά μου οικογένεια να τη μεγαλώσω εγώ. Με φροντίδα και αγάπη. Μόνο φροντίδα και αγάπη. Και όχι μόνο με πολεμήσανε.

Κύριε Γιάννη, δεν σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Δεν ακούει, κύριε, τον ακούω πολύ χαμηλά. Κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης δεν ξέρω, παθαίνει επιληψία. Κύριε Γιάννη. Τίποτα, τον κλείνω και τον ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Περιμένετε λίγο, γιατί εδώ πέρα από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει είτε κύκλωμα υπάρχει, είτε κάτι κάνει λάθος ο συγκεκριμένος. Περιμένετε ένα λεπτό. Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε. Χρηματίζονται κοινωνική λειτουργία, εισαγγελία ανηλίκων. Περιμένετε.

0: Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Ωραία, ακούστε με, κύριε Γιάννη. Μπορείς. Κύριε Γιάννη, ακούστε με λίγο για να βγάλουμε μια συνεννόηση τώρα. Γιατί τόση ώρα προσπαθούμε να. Μην περπατάτε δεξιά-αριστερά πέρα εδώ. Δεν μην κουνάτε όχι, το κινητό σα. Μην το πετάτε στον τοίχο και το ξαναπιάνετε. Γιατί δεν μπορούμε να σα ακούσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, κρατήστε σταθερό το κινητό να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει για να σα βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Είχαμε μείνει στο ότι υπάρχει αναφορά. Την αναφορά την έκανε η πεθερά σα.
1: Όχι μόνο η πεθερά. Έτσι, το τελευταία αναφορά την έκανε ο ιδιοκτήτης, πήγε και ενοχλούσε, μιλάμε συνέχεια τις υπηρεσίες για να βεβαιωθεί αν όντως είναι αλήθεια αυτά που του είχα πει. Έτσι, γιατί του είχα πει ότι έρχεται, δηλαδή ήθελα συμβόλαιο για 5 χρόνια και μου έκανε για 2 χρόνια, έτσι, και ενώ εγώ δεν το είχα δει το συμβόλαιο που είχα νοικιάσει το σπίτι, έγραφε πάνω δεν έχει γίνει συμφωνητικό και το σπίτι, μιλάμε, ήταν χάλια. Εγώ το έφτιαξα το σπίτι, έδωσα 1500 ευρώ συν τα νίκια που είχε πάρει για 8 μήνες.
0: Ναι, άρα η μία αναφορά είναι από τον ιδιοκτήτη, η άλλη αναφορά είναι από την πεθερά.
1: Ναι, πιο αργότερα, πριν 5 χρόνια.

0: Τι αναφορά έκανε η πεθερά, τι αναφορά έκανε?
1: Έκανε ότι η κόρη της δεν είναι σώες στα μυαλά της. Ενώ είχε περάσει από το ψυχιατρίο της Ηλιούπολης όταν ήταν έγκυος και ήταν μια χαρά.
0: Γιατί?
1: Κάλαν οι άνθρωποι γνωμάτευση μέσω εισαγγελέα. Εντάξει.
0: Γιατί μέσω πέρασε από το ψυχιατρίο? Γιατί πέρασε? Τώρα ένα-ένα θα μας τα λέτε. Γιατί πέρασε από το ψυχιατρίο?
1: Ναι. Γιατί ήθελε η εισαγγελέα να βεβαιωθεί ότι όντως είμαστε καλά. Ότι αυτά που τους λέγαμε.
0: Ένα λεπτό, δεν... κύριε Γιάννη, ακούστε με. Ναι. Εδώ πέρα τώρα θέλω να συζητήσουμε να μου πείτε όλη την αλήθεια. Δεν θέλω να μου λέτε
1: όλη
0: τα πράγματα.
1: Όλη την αλήθεια σας λέω.
0: Ένα.
1: Μα όλη την αλήθεια σας λέω.
0: Ωραία. Για ποιο, λόγο πέρασε από το ψυχιατρίο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί την έβγαλε η εισαγγελία. Η εισαγγελία όταν σου βγάζει μία διάταξη.
0: Τι πρόβλημα, τι πρόβλημα είχε η εισαγγελία, τι έβγαλε?
1: Ότι ήθελε να πάρει το παιδί και επειδή κάναμε μηνύσεις και αγωγές.
0: Δεν στέλνει, ακούστε με λίγο. Μια εισαγγελία δεν στέλνει μια γυναίκα στο ψυχιατρίο γιατί θέλει να πάρει το παιδί της.
1: Αυτό έγινε όμως.
0: Κάτι ακόμα αυτό υπάρχει έγινε. Που δεν μας το λέτε.
1: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Τα τρία, δηλαδή τα δώρα τελευταία που πέρασε πάλι στο Ιπποκράτειο, ήταν εντάξει η γυναίκα μου. Την είδανε. Και την βγάλανε μόνο ότι έχει νοητική στέρηση. Αφού έχει νοητική στέρηση, τότε γιατί δεν την έχει βγάλει και τα υπόλοιπα? Δηλαδή που την είχε εξετάσει η Ηλιούπολη πριν δύο χρόνια και πριν τρία χρόνια μιλάμε πάλι που την είχε βγάλει τον Παπαγεωργίου.
0: Έχει πάει και στον Παπαγεωργίου και σε...
1: Ναι, σε όλα τα νοσοκομεία και στα τρία νοσοκομεία έχει πάει. Στα μεγάλα. Ψυχιατρική. Έχει πάει, δεν όχι να σε νοσηλευτεί, να την εξετάσει γιατρός και να μιλήσει μαζί του ψυχολόγος. Ψυχία.
0: Άρα είστε καθαροί από τα ψυχιατρία όλοι.
1: Βέβαια. Και εγώ και αυτοί. Αφού εγώ δουλεύω security, πώς μου κάλαν την άδεια security?
0: Ωραία, ωραία, όχι, απλά πρέπει να ρωτήσω. Οπότε η γυναίκα σας δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Εσείς δεν έχετε κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Στην ουσία πώς βγάλαν αυτή την απόφαση αφού δεν έχετε κανένα πρόβλημα?
1: Πώς βγάλαν την απόφαση? Σας είπα και πάλι. Εγώ καταδίωξα εδώ και 5 χρόνια να μαζέψω την οικογένειά μου. Έτσι ενώ μου την είχαν διαλύσει. Ωραία. Εγώ δεν κατεβαίνω Αθήνα. Έχω από το 9 εδώ πέρα και έχω δηλώσει και κάτω στην εισαγγελία Αθηνών ότι όλα τα χαρτιά μου και ότι η μόνη μου κατοικία είναι η Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Εγώ είμαι από το Κερατσίνι. Είχα δώσει. Είχα μια εταιρεία security, την έκλεισα, τελείωσε. Έτσι. Και ανέβηκα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και από τότε δηλαδή ζω με τη γυναίκα μου. Έχω κάνει 6 παιδιά μαζί. Συν ένα δηλαδή 7 που είναι δηλαδή η Αθηνά.
0: Έχετε ποινικό μητρό, έχετε παρελθόν ας πούμε?
1: Παρελθόν ποινικό μητρό έχω ότι για την εταιρεία, έτσι, ότι ήταν, ότι χρώσταγα κάποια λεφτά. Το και όχι τίποτα άλλο. Αυτό έκλεισε και πήρε ανάλογα δηλαδή την 15ετία και διαγράφηκαν. Αυτά βάσει του νόμου όλοι.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι είστε, θύμα πλεκτάνης?
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το έχετε καταγγείλει αυτό στην αστυνομία?
1: Και στην αστυνομία το ξέρουνε. Και η αστυνομία της Θέρμης το ξέρει. Και ο ανακριτής έχει κάνει αναφορά και έχει πει ότι και οι δύο γονείς είναι συνετοίς, αγαπάνε τα παιδιά τους και προσπαθούν εδώ και 5 χρόνια να πάρουνε, γιατί υπάρχει αναφορά του ανακριτή της αστυνομίας της Θέρμης. Έτσι, οι άνθρωποι όλοι με έχουν βοηθήσει. Όλοι οι Θέρμοι και η Θεσσαλονίκη που ήμουνα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εκεί δηλαδή που ήμουνα, εντάξει, σας είπα ονόματα δεν μπορώ να πω, έτσι, αλλά τα χαρτιά τα έχω όλα. Οι άνθρωποι αυτοί με βοηθήσανε και κόντευαν να χάσουν τη δουλειά τους. Γιατί ήταν ενάντια η κυρία εισαγγελέας. Δεν της άρεσε δηλαδή να δικαστούν αυτοί που κάνουν την πλεχτάνη.
0: Ασφαλιστικά μέτρα κάνατε για να μην σας πάρουν τα παιδιά?
1: Όλα αυτά τα ξέρουν οι δικηγόροι. Η δικηγόρος ο ένας που είχα 5 χρόνια. Πήρε 2.800 και μας είχε πει ότι όλα τα έκανα. Έτσι, αφού τα είχες κάνει όλα, όταν έφτασα τώρα, άλλαξα κι άλλο δικηγόρο. Τρίτο δικηγόρο.
0: Γιατί αλλάζετε δικηγόρους?
1: Γιατί ο ένας είχε πάρει 2.800 και μας έλεγε ότι κυνηγάμε και θα γίνει δίκη για την κυρία εισαγγελέας. Δεν έγινε ποτέ δίκη για την κυρία Σταγκελέα.
0: Σας κορόιδευαν δηλαδή οι δικηγόροι?
1: Με κορόιδευαν.
0: Σας παίρνανε μόνο λεφτά?
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό.
0: Άλλη
1: απάτη. Εντάξει. Εγώ κοίταγα να είμαι νορμάλ, να μην είμαι πάνω στο κέντρο, δηλαδή για να δίνω ερεθίσματα, αλλά πήγαινα λογικά με τον νόμο. Ό,τι λέει ο νόμος. Και κατηγορείς εσύ, σου κάνω μήνυση, ξέρω εγώ. Έτσι δεν λέει ο νόμος. Και σκοκαλική δυσμήνυση. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε βέβαια, απλά θέλω να καταλάβω κάποια πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πάρα πολλοί ακροατές στέλνουν μηνύματα ότι έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις. Έχω βρει ήδη μια λύση για να σας βοηθήσω. Θα επικοινωνήσουμε μετά όμως για να σας δώσω ένα τηλέφωνο να πάρετε σε μια συγκεκριμένη κυρία για να σας κατατοπίσει πώς μπορείτε να κινηθείτε για να ξαναπάρετε τα παιδιά σας πίσω. Η βοήθεια θα έρθει.
1: Και πάλι, κύριε Γρηγόρη, συγγνώμη που σας κόβω και πάλι χίλια συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Τα μάτια μου και το μυαλό μου δεν είναι ούτε ήπιος ούτε τρελός. Όταν εγώ κάθομαι 56 μέρες στο γεννηματά και ξαφνικά βλέπω ότι αντί να έρθει η αστυνομία να παραδώσει στους αναδόχους το παιδί που είναι αλλοδαπό, έτσι να του το παραδώσει, είναι μόνο ο κοινωνικός λειτουργός και είναι και η εφημερεύουσα που δεν είναι γιατρός, είναι ειδικευόμενη και να παίρνουν λεφτά. Γιατί τον είδα το φάκελο, δεν είχε τίποτα χαρτιά.
0: Έλα λέτε, τι εννοεί
1: ότι... Άνοιξε και είχε μέσα μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στην πύλη έγινε αυτό. Και τα μάτια ήταν μαύρο πεμβέ.
0: Ένα λεπτό κύριε Γιάννη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγατε στο γεννηματά για ποιον λόγο?
1: Εγώ όταν πήγα με το παιδί μου τώρα τελευταία, εντάξει, ήρθαν οι αναδόχοι αυτού, σας είπα, εγώ ενώ πάρουν το δικό μου το παιδί, ένα μήνα πριν, μία εβδομάδα πριν, συγγνώμη, και ένα μήνα, μία εβδομάδα πριν. Εντάξει, είχαν πάρει ένα άλλο παιδί που ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο. Ήμασταν στο 205 στο ίδιο δωμάτιο. Το πήραν το παιδί, το πήγανε στο 207 για να μην καταλάβουμε εμείς ότι θα πάει για υιοθεσία. Έτσι έλεγε. Και τους έλεγε γιατί μου το παίρνετε. Η γυναίκα δεν είχε δουλειά και επειδή ήταν φιλοξενούμενοι της το πήραν το παιδί της. Είδα εγώ τη χρηματοδότηση που γινόταν με τον κοινωνικό λειτουργό. Αν κοιτάξουν τις κάμερες, αν δεν τις έχουν σβήσει βέβαια, έτσι, γιατί πολλοί ανακατεύονται εκεί μέσα, αν δεν τις έχουν σβήσει, οι κάμερες που είναι στην είσοδο θα δουν ένα μπεμβέ να δίνει το παιδί και ο κοινωνικός λειτουργός θα βάζει στο πουφάν του ένα φάκελο. Δεν ήταν ο φάκελος με χαρτιά, ήταν με λεφτά, γιατί τον άνοιξε και το τα είδα.
0: Άρα ο κοινωνικός λειτουργός πήρε λεφτά για να μπορέσει να συντάξει, ξαναλέω, μια έκθεση και να μπορέσει η εισαγγελία ανηλίκων να πάρει το παιδί και να το δώσει σε κάποιους άλλους.
1: Ακριβώς. Τα μάτια μου δεν κάναν πουλάκια. Ούτε βλέπανε κάτι, ένα σενάριο φαντασίας. Οι κάμερες που ήταν ακριβώς από πάνω έχουν καταγράψει το σκηνικό. Όπως έχουν καταγράψει και πότε έμπαινα εγώ μέσα στον όροφο, γιατί οι κάμερες της παιδιατρικής είναι χωριστές με τις κάμερες της εισόδου. Εγώ με τους φύλακες ξέρω όλους τους φύλακες που είχαν βάρδια εκεί. Δεν θέλω να πω ονόματα, τους ξέρω όλους και με ξέρουνε. Ξέρουν ότι ήμουν συνάδελφος. Και μάλιστα μία κοπέλα γύρισε και μου είπε, πρόσεξε γιατί αυτός χρηματίζεται.
0: Άρα μιλάμε για κύκλωμα το οποίο παίρνει ανήλικα παιδιά και τα δίνει προς υιοθεσία.
1: Ακριβώς. Παιδιά, όχι όμως που να έχουν πρόβλημα. Υγιή παιδιά. Και οι μάνες και ο πατέρας είναι υγιείς. Διαλάνε οικογένειες για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και εγώ όταν πήγαν για την πρώτη φορά τελευταία, δηλαδή που πήγαν για το παιδί μου που μου το αρπάξαν και το πήγανε στον Παπαγεωργίου, τους είπα ότι εγώ το μαγαζάκι σου θα στο κλείσω, τους λέω. Το κατάλαβες, δεν φοβάμαι τίποτα, μόνο το Θεό φοβάμαι. Και θέλω δικαιοσύνη. Έγιναν πριν το 21 αυτό το πράγμα. Ναι, λέει, έχω δει τα χαρτιά. Έχει δει τα χαρτιά. Τι λένε τα χαρτιά. Δώσε μου και εμένα αντίγραφα. Δεν δέχτηκε να μου βγάλει αντίγραφα. Αφού λέει ότι έγιναν διατάξεις, έγιναν δίκες, έγιναν... Ποιες δίκες δίνανε. Εγώ πού ήμουνα. Πού ήμουνα εγώ. Εκεί στα δικαστήρια ήμουνα. Κάτω. Και τα τρία δικαστήρια με πετάξαν έξω. Αναβλήθηκε η δίκη. Γιατί φώναζα και οργιόμουν και έλεγα ότι εγώ είμαι υγιής. Η γυναίκα μου είναι υγιής. Πώς μου παίρνετε τα παιδιά μου και τα πάτε στην πεθερά μου. Εμείς δεν συμφωνούμε.
0: Άρα Έχει παίξει χαρακτηριστικό
1: εμείς
0: ρόλο.
1: Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, κύριε Γρηγόρη.
0: Ακούστε με λίγο. Αυτά τα δύο πράγματα όμως που λέτε. Δηλαδή, ακούστε με λίγο. Γιατί σας ακούω τόση ώρα. Αυτά τα δύο πράγματα που λέτε δεν ταιριάζουν τόσο. Απ' τη μία, κατανοώ το ότι σίγουρα υπάρχουν κυκλώματα τα οποία κάνουν αυτό το πράγμα. Το κατανοώ αυτό. Αλλά εδώ πέρα στη δική σας περίπτωση έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο συγγενής πρώτου βαθμού που είναι η πεθερά σας και ο λόγος έχει αξία.
1: Δεν υπάρχει συγγενής πρώτου βαθμού. Είναι της γυναίκας μου και μάλιστα η μάνα της, έτσι. Η γυναίκα μου έχει υπογράψει χαρτί και μου δίνει την κυδαιμονία σε μένα. Και την δικαστική. Όλα λέει τα παιδιά να έχω εγώ την κυδαιμονία τότε που την είχαν βγάλει τρελή. Για να αποφύγουμε το σκάνδαλο αυτό, έτσι, γύρισα και τσίπα, πήγαμε σε συμβολιογράφο και μου υπέγραψε ότι εγώ έχω την γονική μέρημνα, εγώ έχω την κυδαιμονία των παιδιών. Και όχι την γυναίκα μου να την ταλαιπώνει. Αυτό έγινε από τότε με την πεθερά μου. Και είχα πει εγώ ότι για μένα είναι ξένη, κυρία. Ξένη είναι. Τι πρώτου βαθμού. Καταρχάς το όνομα της ήθελε η γυναίκα μου να αλλάξει. Από Αγγελίδου δηλαδή θέλω να το κάνει Γεωργιάδου. Λοιπόν, τι πρώτου βαθμού. Και ποιος της έδωσε το δικαίωμα να τα πάρει. Για ρωτήστε στο γεννηματά που ήμουνα. Άλλες 56, δύο μήνες πάλι ήμουνα στο γεννηματά. Υπέγραψα εγώ στους αστυνομικούς για να τα πάρει η πεθερά μου. Δεν υπέγραψα. Ο δικηγόρος που ήταν τότε που είχα, έτσι γύρισε μαζί και πήγε με την πεθερά. Και κατέβαινε κάτω στην Αθήνα και υπέγραφε χαρτιά για την κόρη μου που είναι ξένο παιδί. Από εκεί άρχισαν εγώ ο πόλεμος. Τα αφήσαμε αυτό. Εντάξει, τώρα τελευταία. Τον Γεωργιάδη Ιωάννη Χρυσόστομο που μου πήρανε. Γιατί τον πήρανε. Και το φρόντιζα. Και το τάιζα και τα πάντα. Γιατί το πήρανε. Δεν μας είπαν τον λόγο γιατί μας το πήρανε. Με τη διάταξη.
0: Κύριε Γιάννη, ακούστε με. Επειδή είναι λίγο περίπλοκη η υπόθεσή σας, θα πάρετε.
1: Είναι πάρα πολύ περίπλοκη.
0: Ακούστε με, κύριε.
1: Πάρα πολύ περίπλοκη, κύριε Γρηγόρη.
0: Θέλω να σας βοηθήσω.
1: Είναι πάρα πολύ περίπλοκη.
0: Κύριε Γιάννη.
1: Όχι μόνο αυτό. Και δεν σας λέω ψέματα και δεν σας λέω παραλογισμούς και δεν σας λέω παραμύθια.
0: Όχι, σας πιστεύω. Ακούστε με όμως λίγο. Θέλω να σας βοηθήσω. Επειδή εγώ όμως δεν είμαι ειδικός για να μπορέσω να σας καθοδηγήσω στο τι πρέπει να κάνετε στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ήθελα να πάρετε ένα τηλέφωνο στη γραμματεία. Γράψτε ένα τηλέφωνο που θα σας πω, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τέτοιες περιπτώσεις. Να σας δώσουμε το τηλέφωνο αυτού του ανθρώπου, να μιλήσετε μαζί του για να μπορέσει να σας βοηθήσει, να σας πει τι ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να κάνετε, τι κινήσεις πρέπει να κάνετε και πάει λέγοντας, ώστε να πάρετε πίσω τα παιδιά σας. Γράφετε!
1: Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να βγάλω σκηνό, γι' αυτό σας είπα μισό λεπτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Περιμένουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Εννοείται. Άμα δεν έχετε στυλό, γράψτε στο τηλέφωνο σας. Ή...
1: Για πέστε μου.
0: 2-3-10.
1: Ναι.
0: 500.
1: Ναι.
0: 5-3-6.
1: Μάλιστα.
0: Για πείτε μου τι γράψατε λίγο.
1: 2-3-10-500-536.
0: Ωραία. Θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Είναι η γραμματεία εδώ στο ραδιόφωνο. Την έχω ενημερώσει ήδη για να σας δώσει το τηλέφωνο του συνεργάτη του σταθμού, ο οποίος θα σας κατατοπίσει για το πώς θα κινηθείτε, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιάννη. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Τι να πω. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Σίγουρα ο άνθρωπος τώρα που έχει και τη γνώση και είναι ειδικό σε αυτά θα μπορέσει να ακούσει τι έχει να του πει ο κύριος Γιάννης. Θα εξετάσει φυσικά και τις εκθέσεις, θα εξετάσει και τις αναφορές. Θα εξετάσει και τα απορίσματα από τα ψυχιατρία για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε για τον χρηματισμό. Και από όλες τις συζητήσεις βλέπεις ότι κάτι έχεις να κερδίσεις. Και εκεί πλεκτάνες. Και εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Και εκεί χρηματίζουν κοινωνικούς λειτουργούς για να βγάλουν εκθέσεις και να πάρει εισαγγελία ανηλίκων. Παιδιά, τα οποία μετά θα τα ανεβάσουν σε site. Τι είναι για να τα ανεβάσετε τα παιδιά στο site, ρε? Ρούχα μεταχειρισμένα. Ε, τι είναι ρε τα παιδιά για να τα ανεβάζετε στα site? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Και έτσι να έρχεται μετά ένας άνθρωπος ευκατάστατος και να παίρνει αυτό το παιδί. Το να μην έχει ένα παιδί, οικογένεια, ή να έχει μεγαλώσει ορφανό, το καταλαβαίνω, και εννοείται ότι ψάχνει μια οικογένεια που θα μπορέσει να το βοηθήσει. Το να υπάρχουν οι γονείς και οι γονείς να τσιρίζουν, να φωνάζουν ότι θέλουν τα παιδιά τους και να μην τους ακούει κανένας και να αναγκάζονται να παίρνουν τηλέφωνο εδώ σε μένα για να τους δώσω βήμα και να ακουστεί η φωνή τους, γιατί υπάρχει αδικία σύμφωνα με τους ίδιους. Είναι μια κατάσταση τραγική και για τα παιδιά και για τους γονείς. Πόσο ψυχοφθόρο είναι όλο αυτό? Το θέμα είναι να είναι στην ψυχική τους υγεία καλά αυτά τα παιδιά. Δεν είναι το θέμα μας να πάρει κάποιος ένα παιδί να το μεγαλώσει και να ταλαιπωρείται το παιδί και να ξέρει ότι τον ζητάνε οι γονείς του πίσω. Οι γονείς του πίσω να το ζητάνε και παράλληλα να είναι στο πέρα δόθε το μυαλό του στο που πρέπει να πάει και το τι ισχύει με τον νόμο και τι πρέπει να κάνουμε και να μην κάνουμε. Και όχι η γιαγιά και όχι ο παππούς και όχι η μαμά και όχι ο μπαμπάς και όχι ο μεγαλοδικηγόρος. Ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται ούτε τα παιδιά και έχει επιτρέψει σε κάθε κρατικό υπάλληλο να χρηματίζεται και να μην ελέγχεται και να κάνει ό,τι γουστάρει, από δασάρχες, από αστυνομικούς μέχρι κοινωνικούς λειτουργούς. Πλεκτάνη στην πλεκτάνη. Και ο Μητσοτάκης να μην ξέρει τίποτα και να μην γνωρίζει τίποτα και να μην θυμάται τίποτα. Και εσείς μου λέτε ότι δεν πρέπει να φύγει, να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Και να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη. Και να υπάρξει επιτέλους κάποιος που θα μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από το βούρκο. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Τραγικές καταστάσεις, υποκριτές. Ένας πατέρας ο οποίος παίρνει τηλέφωνο στα ραδιόφωνα για να βρει το δίκιο του. Εκεί φτάσαμε. Για να πάρει πίσω τα παιδιά του. Ντροπή και μόνο ντροπή. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Μου φαίνεται θα φύγω σε κανένα Άγιο Όρος καμιά εβδομάδα. Δεν θέλω να σας ακούω πλέον. Όλους εσάς που τους υποστηρίζετε φανατικά. Δεν μπορώ να ξανακούω όλους αυτούς τους κολλημένους να μου λένε το ότι τα ίδια αυτά πρόσωπα και οι ίδιοι αυτοί πολιτικοί απατεώνες και προδότες θα σώσουν την Ελλάδα. Τα λέμε αύριο, 1 η ώρα. Καλό μεσημέρι. Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Πρόωρος μπορεί να χαρακτηριστεί ο μη κυβερνητικός ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε χθες με αφορμή την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κερανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινωνόταν την Πέμπτη. Έτσι, με απόφαση Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, παράλληλα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Στην κυβέρνηση επανέρχεται και ο Τάσος Βασιλείου, ο οποίος αφού βρέθηκε καθαρός στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στην επιστολή παραίτησής του, επικαλείται προσωπικούς λόγους, προσθέτοντας ότι μετά από χρόνια επιτυχιών στο συγκεκριμένο πόστο, επιστρέφει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Την παραίτηση έκανε δεκτή ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ωστόσο, η αιτία της παραίτησης Μπακογιάννη φαίνεται να βρίσκεται στο γεγονός ότι η αδελφή του συνελήφθη επ' αυτοφόρο για το μεγάλο σκάνδαλο στην πολεοδομία των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από στελέχη του ελληνικού FBI και αστυνομικούς της ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, διενεργήθηκαν έρευνες και από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι 9 μυστηριώδεις θάνατοι κρατουμένων μέσα σε 2 μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για χρόνιες δυσλειτουργίες στις φυλακές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ιατρικής περίθαλψης και υγειονομικής κάλυψης των κρατουμένων. Χθες από τους ελέγχους των σοφρονιστικών υπαλλήλων σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους προέκυψαν 13 συλλήψεις αλλοδαπών κρατουμένων, ενώ κατασχέθηκαν δεκάδες ναρκωτικά χάπια, ποσότητα χασίς καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης. Σε ένα ιδιότυπο αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 55χρονου Αιγιώτη από την Αυστραλία, James Dalamanga, ο οποίος, αν και ήταν καταζητούμενος για φόνο από την Ιντερπόλ για 3 σχεδόν δεκαετίες, κατάφερε να ζει σχεδόν αόρατο στην Ελλάδα, αποφεύγοντας αριστοτεχνικά να εμπλακεί με το ελληνικό δημόσιο. Ο Dalamanga συνελήφθη προχθές στο Αίγιο μετά από ένταλμα της Ιντερπόλ και κατηγορείται για το φόνο ενός Έλληνα στην Αυστραλία από το 1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δικαστεί στην Ελλάδα, το έγκλημα έχει παραγραφεί μετά τα 25 χρόνια, ενώ την εκδοσή του έχουν ζητήσει οι αρχές της Αυστραλίας. Εάν εκδοθεί, θα δικαστεί κανονικά σε Αυστραλιανά δικαστήρια. Η απόφαση θα γίνει γνωστή σε 40 με 50 μέρες από το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας. Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, η θερμοκρασία από 25 ως 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμη δυτική βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. 3. Μέγα. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Άλκηθης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηθης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοβλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Πρόωρος μπορεί να χαρακτηριστεί ο μη κυβερνητικός ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε χθες με αφορμή την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κερανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινωνόταν την Πέμπτη. Έτσι, με απόφαση Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, παράλληλα Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Στην κυβέρνηση επανέρχεται και ο Τάσος Βασιλείο, ο οποίος αφού βρέθηκε καθαρός στην υπόθεση του ΠΚΠ, αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους, προσθέτοντας ότι μετά από χρόνια επιτυχιών στο συγκεκριμένο πόστο επιστρέφει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Την παραίτηση έκανε δεκτή ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ωστόσο, η αιτία της παραίτησης Μπακογιάννη φαίνεται να βρίσκεται στο γεγονός ότι η αδελφή του συνελήφθη επ' αυτοφόρο για το μεγάλο σκάνδαλο στην πολεοδομία των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από στελέχη του ελληνικού FBI και αστυνομικούς της ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, διενεργήθηκαν έρευνες και από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι 9 μυστηριώδεις θάνατοι κρατουμένων μέσα σε 2 μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για χρόνιες δυσλειτουργίες στις φυλακές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ιατρικής περίθαλψης και υγειονομικής κάλυψης των κρατουμένων. Χθες από τους ελέγχους των σοφρονιστικών υπαλλήλων σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους προέκυψαν 13 συλλήψεις αλλοδαπών κρατουμένων, ενώ κατασχέθηκαν δεκάδες ναρκωτικά χάπια, ποσότητα χασίς καθώς και μικρό ποσότητα ηρωίνης. Σε ένα ιδιότυπο αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 55χρονου Αιγιώτη από την Αυστραλία, James Dalamanga, ο οποίος, αν και ήταν καταζητούμενος για φόνο από την Ιντερπόλ για 3 σχεδόν δεκαετίες, κατάφερε να ζει σχεδόν αόρατο στην Ελλάδα, αποφεύγοντας αριστοτεχνικά να εμπλακεί με το ελληνικό δημόσιο. Ο Dalamanga συνελήφθη προχθές στο Αίγιο μετά από ένταλμα της Ιντερπόλ και κατηγορείται για το φόνο ενός Έλληνα στην Αυστραλία από το 1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δικαστεί στην Ελλάδα, το έγκλημα έχει παραγραφεί μετά τα 25 χρόνια, ενώ την εκδοσή του έχουν ζητήσει οι αρχές της Αυστραλίας. Εάν εκδοθεί, θα δικαστεί κανονικά σε αυστραλιανά δικαστήρια. Η απόφαση θα γίνει γνωστή σε 40 με 50 μέρες από το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.
1: Καιρός.
2: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, η θερμοκρασία από 25 ως 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμη δυτική βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ.
1: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
6: Ο Μάρκος δεν αστείευεται.

0: τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: είναι 5:30.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
10: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές Πίτρα, το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης.

0: 2-10-26-593-719. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
1: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94 FM.
2: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: changé.
1: Ouais.
0: Il faut changer d'air, les valises, je partirai.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγείου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Πρόωρος μπορεί να χαρακτηριστεί ο μη κυβερνητικός ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε χθες με αφορμή την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κερανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινωνόταν την Πέμπτη. Έτσι, με απόφαση Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, παράλληλα Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Στην κυβέρνηση επανέρχεται και ο Τάσος Βασιλείο, ο οποίος αφού βρέθηκε καθαρός στην υπόθεση του ΠΚΠ, αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους, προσθέτοντας ότι μετά από χρόνια επιτυχιών στο συγκεκριμένο πόστο επιστρέφει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Την παραίτηση έκανε δεκτή ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ωστόσο, η αιτία της παραίτησης Μπακογιάννη φαίνεται να βρίσκεται στο γεγονός ότι η αδελφή του συνελήφθη επ' αυτοφόρο για το μεγάλο σκάνδαλο στην πολεοδομία των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από στελέχη του ελληνικού FBI και αστυνομικούς της ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, διενεργήθηκαν έρευνες και από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι 9 μυστηριώδεις θάνατοι κρατουμένων μέσα σε 2 μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για χρόνιες δυσλειτουργίες στις φυλακές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ιατρικής περίθαλψης και υγειονομικής κάλυψης των κρατουμένων. Χθες από τους ελέγχους των σοφρονιστικών υπαλλήλων σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους προέκυψαν 13 συλλήψεις αλλοδαπών κρατουμένων, ενώ κατασχέθηκαν δεκάδες ναρκωτικά χάπια, ποσότητα χασίς καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης. Σε ένα ιδιότυπο αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 55χρονου Αιγιώτη από την Αυστραλία, James Dalamanga, ο οποίος, αν και ήταν καταζητούμενος για φόνο από την Ιντερπόλ για 3 σχεδόν δεκαετίες, κατάφερε να ζει σχεδόν αόρατο στην Ελλάδα, αποφεύγοντας αριστοτεχνικά να εμπλακεί με το ελληνικό δημόσιο. Ο Dalamanga συνελήφθη προχθές στο Αίγιο μετά από ένταλμα της Ιντερπόλ και κατηγορείται για το φόνο ενός Έλληνα στην Αυστραλία από το 1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δικαστεί στην Ελλάδα, το έγκλημα έχει παραγραφεί μετά τα 25 χρόνια, ενώ την εκδοσή του έχουν ζητήσει οι αρχές της Αυστραλίας. Εάν εκδοθεί, θα δικαστεί κανονικά σε Αυστραλιανά δικαστήρια. Η απόφαση θα γίνει γνωστή σε 40 με 50 μέρες από το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.
5: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, η θερμοκρασία από 25 ως 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμη δυτική βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
14: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: πρέκει.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: 2610-223-443.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Πρόωρος μπορεί να χαρακτηριστεί ο μη κυβερνητικός ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε χθες με αφορμή την μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κερανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινωνόταν την Πέμπτη. Έτσι, με απόφαση Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, παράλληλα Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Στην κυβέρνηση επανέρχεται και ο Τάσος Βασιλείο, ο οποίος αφού βρέθηκε καθαρός στην υπόθεση του ΠΚΠ, αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους, προσθέτοντας ότι μετά από χρόνια επιτυχιών στο συγκεκριμένο πόστο επιστρέφει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Την παραίτηση έκανε δεκτή ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ωστόσο, η αιτία της παραίτησης Μπακογιάννη φαίνεται να βρίσκεται στο γεγονός ότι η αδελφή του συνελήφθη επ' αυτοφόρο για το μεγάλο σκάνδαλο στην πολεοδομία των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από στελέχη του ελληνικού FBI και αστυνομικούς της ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, διενεργήθηκαν έρευνες και από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι 9 μυστηριώδεις θάνατοι κρατουμένων μέσα σε 2 μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για χρόνιες δυσλειτουργίες στις φυλακές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ιατρικής περίθαλψης και υγειονομικής κάλυψης των κρατουμένων. Χθες από τους ελέγχους των σοφρονιστικών υπαλλήλων σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους προέκυψαν 13 συλλήψεις αλλοδαπών κρατουμένων, ενώ κατασχέθηκαν δεκάδες ναρκωτικά χάπια, ποσότητα χασίς καθώς και μικρό ποσότητα ηρωίνης. Σε ένα ιδιότυπο αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 55χρονου Αιγιώτη από την Αυστραλία, James Dalamanga, ο οποίος, αν και ήταν καταζητούμενος για φόνο από την Ιντερπόλ για 3 σχεδόν δεκαετίες, κατάφερε να ζει σχεδόν αόρατο στην Ελλάδα, αποφεύγοντας αριστοτεχνικά να εμπλακεί με το ελληνικό δημόσιο. Ο Dalamanga συνελήφθη προχθές στο Αίγιο μετά από ένταλμα της Ιντερπόλ και κατηγορείται για το φόνο ενός Έλληνα στην Αυστραλία από το 1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δικαστεί στην Ελλάδα, το έγκλημα έχει παραγραφεί μετά τα 25 χρόνια, ενώ την εκδοσή του έχουν ζητήσει οι αρχές της Αυστραλίας. Εάν εκδοθεί, θα δικαστεί κανονικά σε αυστραλιανά δικαστήρια. Η απόφαση θα γίνει γνωστή σε 40 με 50 μέρες από το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας. Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, η θερμοκρασία από 25 ως 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμη δυτική βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της BMW Τζουραμάνης και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Γνωρίστε τη νέα BMW iX3 και ανακαλύψτε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα όπως η BMW σειρά 1, BMW X1, BMW X2 και BMW X3. Κλείστε το Test Drive 2 με 12 Ιουνίου και ζήστε την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Το μέλλον αρχίζει εδώ. BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. αγάπητο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου

0: Αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Ονόφεσκα. Θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
6: Ο Μάρκος

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Πέμπτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου Θόδωρος Αγγελόπουλος. Φωτίζοντας το διάλογο. 21 με 28 Ιουνίου. 59 ταινίες από όλο τον κόσμο. Master classes, ημερίδες, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά. Τιμωμένο πρόσωπο, ο Γιάννης Οικονομίδης. Συναυλία έναρξης με τον Κωστή Μαραβέγια. Ραντεβού στο Αίγιο.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
10: Ράδιο Γάμα,
11: 94 FM.
10: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Μητσοτάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε προαναγγείλει ότι θα ανακοινωνόταν την Πέμπτη. Έτσι, με απόφαση Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, παράλληλα Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Στην κυβέρνηση επανέρχεται και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος, αφού βρέθηκε καθαρός στην υπόθεση του ΠΚΠ, αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στην επιστολή παραίτησής του, επικαλείται προσωπικούς λόγους, προσθέτοντας ότι μετά από χρόνια επιτυχιών στο συγκεκριμένο πόστο, επιστρέφει στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Την παραίτηση έκανε δεκτή ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ωστόσο, η αιτία της παραίτησης Μπακογιάννη φαίνεται να βρίσκεται στο γεγονός ότι η αδελφή του συνελήφθη επ' αυτοφόρο για το μεγάλο σκάνδαλο στην πολεοδομία των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από στελέχη του ελληνικού FBI και αστυνομικούς της ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, διενεργήθηκαν έρευνες και από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι 9 μυστηριώδεις θάνατοι κρατουμένων μέσα σε 2 μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για χρόνιες δυσλειτουργίες στις φυλακές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ιατρικής περίθαλψης και υγειονομικής κάλυψης των κρατουμένων. Χθες, από τους ελέγχους των σοφρονιστικών υπαλλήλων σε θαλάμους και κοινόχρηστους χώρους προέκυψαν 13 συλλήψεις αλλοδαπών κρατουμένων, ενώ κατασχέθηκαν δεκάδες ναρκωτικά χάπια, ποσότητα χασίς καθώς και μικροποσότητα ηρωίνης. Σε ένα ιδιότυπο αστυνομικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 55χρονου Αιγιώτη από την Αυστραλία, James Dalamanga, ο οποίος, αν και ήταν καταζητούμενος για φόνο από την Ιντερπόλ για 3 σχεδόν δεκαετίες, κατάφερε να ζει σχεδόν αόρατο στην Ελλάδα, αποφεύγοντας αριστοτεχνικά να εμπλακεί με το ελληνικό δημόσιο. Ο Dalamanga συνελήφθη προχθές στο Αίγιο μετά από ένταλμα της Ιντερπόλ και κατηγορείται για το φόνο ενός Έλληνα στην Αυστραλία από το 1999. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δικαστεί στην Ελλάδα, το έγκλημα έχει παραγραφεί μετά τα 25 χρόνια, ενώ την εκδοσή του έχουν ζητήσει οι αρχές της Αυστραλίας. Εάν εκδοθεί, θα δικαστεί κανονικά σε αυστραλιανά δικαστήρια. Η απόφαση θα γίνει γνωστή σε 40 με 50 μέρες από το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.
1: Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, η θερμοκρασία από 25 ως 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμη δυτική βορειοδυτική 2 με 3 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.

0: πλήρα παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσι Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά. Για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσι Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στον αθλητισμό, Νίλτος Σπυρόπουλος.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοκλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Ράδιο Γάμα, 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

écoutez de La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα

Εφάμε μα πω Quando sei

0: ώρα είναι 10.30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
3: Ράδιο Γάμα
4: 94FM.
3: Αχαΐα,
4: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
4: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.